Ποτέ δεν θα λείψουν οι αφορμές για να ευχαριστεί κανείς το Θεό. Ακόμα και στην περίπτωση που βρίσκεται σε κατάσταση δουλείας. Μπορεί να ευχαριστείς το Θεό γιατί δεν είσαι δεμένος με χειροπέδες ή στο ξύλο. Αλλά και εκείνος που είναι δεμένος έχει λόγους να ευχαριστεί το Θεό και μόνο για το ότι είναι στη ζωή. Γιατί βλέπει τον ήλιο, γιατί αναπνέει τον αέρα. Για τα πάντα πρέπει να ευχαριστεί. Σε τιμωρούν άδικα? Να χαίρεσαι, καθώς τα αναλογίζεσαι και θα ελπίζεις τα αιώνια. Καταδικάστηκες δίκαια? Και πάλι να ευχαριστείς, γιατί τιμωρείσαι για τις πράξεις σου, αλλά δεν θα κατακριθείς αιώνια για τα αμαρτήματά σου. Έτσι λοιπόν, σε κάθε περίπτωση της ζωής του, μπορεί ο ευγνώμονας να βρίσκει αφορμές για να ευχαριστεί τον ευεργέτη του. Δυστυχώς όμως σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πάθει αυτό που συμβαίνει στους αχάριστους και στους γκρινιάριδες, γιατί αυτοί περιφρονούν όσα έχουν και δεν τα εκτιμούν. Αντίθετα, επιθυμούν ό,τι στερούνται και ό,τι δεν έχουν. Γιατί με το να μην υπολογίζουν και το να μην εκτιμούν όσα έχουν και όσα οι άλλοι στερούνται και με το να συγκρίνουν τον εαυτό τους με εκείνους που έχουν περισσότερα, στενοχωριούνται και θλίβονται. Λες και ήταν ιδιοκτήτες αυτών που οι άλλοι έχουν και σαν να τους τα έχουν πάρει εκείνοι άδικα. Έτσι, ο δούλος λυπάται γιατί δεν είναι ελεύθερος. Θλίβεται γιατί δεν κατάγεται από ονομαστή γενιά και γιατί δεν έχει να ονοματίσει 7 ένδοξους προγόνους του, οι οποίοι θα ήταν διακεκριμένοι για τα όμορφα άλογά τους ή που θα είχαν αναδειχθεί νικητές στις στηριομαχίες. Αυτός που κατάγεται από ονομαστή γενιά με μεμσημυρεί γιατί δεν είναι πλούσιος. Ο πλούσιος λυπάται γιατί δεν κυβερνά έθνη και λαούς. Ο στρατηγός θα ήθελε να είναι βασιλιάς. Ο βασιλιάς στενοχωριέται γιατί δεν κυβερνά όλα τα έθνη και τους λαούς της γης. Και με λίγα λόγια, κανείς και για τίποτα δεν ευχαριστεί τον ευεργέτη. Εμείς όμως, ας παραβλέψουμε εκείνα που δεν έχουμε και ας διώξουμε από πάνω μας κάθε λύπη για τις στερήσεις και τις ανέχειές μας. Στις δυσκολίες μας, ας πούμε στον πάνσοφο ιατρό, σε κάθε μικρή θλίψη βρίσκεται η παιδαγωγία σου για μας. Και καλό ήταν που με ταπείνωσες. Ας ομολογήσουμε μαζί με τον Απόστολο ότι τα παθήματα αυτής της ζωής είναι ανάξια λόγου μπροστά στη δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί. Ας παραδεχθούμε ότι πολύ λίγο τιμωρηθήκαμε σε σχέση με ό,τι έχουμε πράξει. Ας οικετεύσουμε τον Κύριο λέγοντας «Διόρθωσε μας Κύριε, αλλά με διάκριση και όχι με θυμό». Γιατί όταν κρινόμαστε, παιδαγωγούμαστε από τον Κύριο για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Στα ευχάριστα γεγονότα της ζωής, ας λέμε μαζί με τον προφήτη, τι να ανταποδώσω στον Κύριο για όλα αυτά που μας έχει δώσει. Ο Θεός μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, μας τίμησε με λογικό, μας φώτισε να επινοούμε τέχνες για να βοηθούμαστε στις ανάγκες της ζωής μας. Κάνει ώστε να αναφύονται από τη γη φυτά κατάλληλα για τη διατροφή μας. Μας έχει χαρίσει τη βοήθεια των ζώων. Για μας βρέχει ο ουρανός. Για μας ανατέλει ο ήλιος. Για μας είναι στολισμένα τα βουνά και οι κάμποι, όπου καταφεύγουμε για να προφυλαχθούμε από όσες δυσκολίες μας προκαλούν οι ψηλές βουνοκορφές. Για χάρη μας τρέχουν τα ποτάμια. Για χάρη μας αναβλύζουν οι πηγές. Για χάρη μας η θάλασσα καταλαγιάζει και γαλινεύει, ώστε να τη διαπλέουμε άφοβα και να αναπτύσσουμε το εμπόριο. Για μας δίνει η γη πλούτη από τα μεταλλεία και κάθε άλλη χαρά και ανάπαυση. Ολόκληρη η κτήση μας χαρίζει τα δώρα της, γιατί με το να μας παρέχει τα αγαθά ολόκληρης της δημιουργίας, ο προνοητής ευεργέτης μας μας πλουτίζει και μας συντηρεί. Γιατί όμως να στέκομαι στα μικρά? Για χάρη μας ήλθε ο Θεός στον κόσμο. Εξαιτίας της ανθρώπινης φύσης που είχε φθαρεί από την αμαρτία, ο Θεός Λόγος προσέλαβε σάρκα και σκήνωσε σε εμάς. Ο ευεργέτης ήλθε και σκήνωσε μαζί με τους αχάριστους.
Ο ήλιος της δικαιοσύνης ήλθε σε εκείνους που ήταν βουτυγμένοι στο σκοτάδι. Ο απαθής ανέβηκε στο σταυρό. Η ζωή ήλθε προς το θάνατο. Το φως στον Άδη. Η ανάσταση στους νεκρούς. Ήλθε το πνεύμα της υιοθεσίας. Οι διαιρέσεις των χαρισμάτων. Οι επαγγελίες των στεφάνων. Και με λίγα λόγια ήλθαν όλες οι άλλες δωρεές που είναι αναρρύθμιτες και για τις οποίες θα τέριαζε ο λόγος του προφήτη που λέει «Τι να ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλα όσα μας έχει ανταποδοτικά χαρίσει».

Δεν αναφέρθηκε βέβαια ο ψαλμωδός απλά σε αυτά που μας έχει χαρίσει, αλλά σε αυτά που μας έχει ανταποδώσει ο Μεγαλόδωρος. Και όλα αυτά σαν να μην ήταν ο Κύριος που έκανε την αρχή των δωρεών, αλλά έφτασε να αμείβει τους ανθρώπους σαν να τους ανταποδίδει τις δικές του δωρεές και ευεργεσίες οι οποίες είχαν προηγηθεί. Γιατί ο Κύριος δέχτηκε και λόγιασε ως ευεργεσία την ευχαριστία των ανθρώπων οι οποίοι είχαν δεχτεί τις δικές του θείες δωρεές. Εκείνος που χαρίζει τον πλούτο ζητά από σένα με το χέρι του φτωχού την ελεημοσύνη. Και όταν δεχθεί ως ελεημοσύνη εκείνα που ο ίδιος σου έχει χαρίσει, ξεπληρώνει στο ακέραιο τη δωρεά. Τι λοιπόν θα ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλα αυτά που μας έχει ανταμείψει? Δεν θέλω να ξαναπώ το λόγο του προφήτη, ο οποίος πολύ σωστά εκφράζει την απορία του και εξετάζει τη φτώχεια του, γιατί δεν βρίσκει τίποτα αντάξιο να ανταποδώσει στο Θεό. Γιατί ο Θεός, εκτός από τις πολυάριθμες άλλες ευεργεσίες του, που καλύτερες δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, μας έχει υποσχεθεί και άλλες, ακόμα περισσότερες και πολυτιμότερες για το μέλλοντα αιώνα. Μας έχει ετοιμάσει τη δόξα και την τρυφή του Παραδείσου, τιμές εισάξιες με αυτές των Αγίων Αγγέλων. Θα χαρίσει στα παιδιά του την τέλεια θεογνωσία, πράγμα που δεν συγκρίνεται με κανένα από τα πράγματα αυτού του κόσμου. Κάθε λογικόν αυτό το αγαθό επιθυμεί. Μακάρι να αξιωθούμε να το απολαύσουμε και εμείς, αφού πρώτα βέβαια καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από τα πάθη. Μερικοί όμως λένε, πώς να εκδηλώσουμε την αγάπη μας και την ευσπλαχνία μας στον συνάνθρωπό μας, πράγμα που είναι σπουδαιότερο και τελειότερο από όλα τα άλλα αγαθά, αφού αυτά είναι το πλήρωμα του νόμου. Πώς θα συμμεριστούμε τον πόνο τους, αν δεν πάμε να επισκεφτούμε τους θλιμμένους και αν δεν κλάψουμε μαζί τους? Αν δηλαδή μείνουμε ασυγκίνητοι, χωρίς να χύσουμε ούτε ένα δάκρυ, αλλά αντίθετα ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που του συνέβηκαν? Γιατί το να υπομένουμε με ευχαριστία τους πειρασμούς και τις θλίψεις που μας βρίσκουν, δείχνει ότι πράγματι έχουμε την αρετή της υπομονής και της καρτερίας. Το να ευχαριστούμε όμως τον Θεό για ξένες συμφορές είναι χαρακτηριστικό χερέκακου ανθρώπου. Είναι συμπεριφορά που προκαλεί την οργή του λυπημένου, τη στιγμή μάλιστα που ο Απόστολος μας προτρέπει να κλαίμε με εκείνους που κλαίνε. Τι έχουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά? Μήπως πρέπει να σας τιμήσουμε για ποια πράγματα πρέπει να κλαίμε και να λυπούμαστε? Να χαίρετε, λέει ο Κύριος, και να αγάλεστε, γιατί η αμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς. Και αλλού πάλι λέει, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, αλλά να κλάψετε για τα παιδιά σας. Ο Ευαγγελικός λοιπόν λόγος μας προτρέπει να συμμετέχουμε στο πένθος εκείνων που θλίβονται για τις αμαρτίες τους και να κλαίμε μαζί με όσους χύνουν δάκρυα μετανοίας. Να κλαίμε επίσης και να θρυνούμε για αυτούς που παραμένουν ανέστητοι, επειδή αυτοί δεν γνωρίζουν καν την απώλειά τους. Δεν πρέπει κανείς να λυπάται με τη σκέψη ότι δήθεν έχει παραβεί την εντολή του Θεού, αφού δεν έχει κλάψει για το θάνατο κάποιου ανθρώπου ή γιατί δεν έχει θρυνήσει γοερά μαζί με εκείνους που πενθούν. Δεν θα επενέσω βέβαια τον γιατρό εκείνον που αντί να θεραπεύει τους αρρώστους, ο ίδιος είναι γεμάτος νοσήματα. Ούτε τον κυβερνήτη κάποιου σκάφους, ο οποίος αντί να επιβάλλεται στους ταξιδιώτες και να αγωνίζεται κόντρα στον άνεμο, αντί να ξεπερνά τα κύματα και να στηρίζει όσους φοβούνται, ο ίδιος υποφέρει από ναυτία και παραπέει, όπως εκείνοι που δεν έχουν καμιά πείρα από θάλασσα και ταξίδια. Γιατί με έναν τέτοιο άνθρωπο μοιάζει εκείνος που επισκέπτεται όσους πενθούν και δεν τους ωφελεί με το λόγο του, αλλά συμμετέχει στις άπρεπες εκδηλώσεις του πένθους τους. Θα πρέπει βέβαια να συμμετέχει κανείς στον πόνο όσων πενθούν, γιατί έτσι θα γίνει συμπαθής σε αυτούς που πάσχουν, εφόσον αυτοί θα αισθάνονται ότι υπάρχει κάποιος συνάνθρωπος που δεν χαίρεται και δεν αδιαφορεί για τον πόνο τους, αλλά αντίθετα συμπάσχει μαζί τους. Δεν θα πρέπει όμως να πάσχει κανείς περισσότερο από εκείνους που πενθούν, ώστε να ξεσπά σε κραυγές και θρήνους, θέλοντας να συμμεριστεί τον πόνο τους.
Ούτε βέβαια θα πρέπει να μιμείτε ζηλότυπα όσους ο πόνος τους τους έχει τυφλώσει. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει, άνθρωπέ μου, να κλείνεσαι στο σπίτι, να φοράς μαύρα ρούχα, να αφήνεις τα μαλλιά σου και τα γένια σου όπως συνηθίζουν να κάνουν όσοι πενθούν. Γιατί αυτά μεγαλώνουν τη συμφορά και δεν καταπραίνουν τον πόνο. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι μεγαλώνουν οι πόνοι όταν σε ένα τραύμα προσθεθεί το πρίξιμο των βουβωνικών αδένων ή στον πυρετό το πρίξιμο της πλήνας? Δεν ξέρεις πως αν κανείς τρίψει το πονεμένο μέλος πολύ απαλά, τότε απαλαίνει ο πόνος? Μην ξύνεις λοιπόν την πληγή εκείνου που πενθεί με την απρεπή συμπεριφορά σου, ούτε να συμμεριστείς εκείνον που είναι βουτυγμένο στον πόνο. Γιατί αυτός που θέλει να σηκώσει τον πεσμένο θα πρέπει ασφαλώς να διαθέτει περισσότερη δύναμη από εκείνον. Η γεμάτη περίσκεψη όψη, η σεμνή σε σοβαρότητα και η ήρεμη θλίψη για όσα έχουν συμβεί είναι αρκετά για να εκφράσουν τη συμμετοχή του άλλου και τη συμπόνια προς τον πενθούντα. Όταν πάλι ανοίγεις το στόμα σου για να πεις κάτι, θέλοντας να παρηγορήσεις τον θλιμμένο, μην αρχίζεις να τον επιπλήτεις σαν εκείνον που ποδοπατά έναν κατάκητο. Γιατί είναι πολύ βαρύ και φορτικό πράγμα η επίπληξη, όταν μάλιστα η ψυχή είναι ταλαιπωρημένη από τη θλίψη.

0: Επιπλέον, δύσκολα κανείς σε αυτήν την κατάσταση δέχεται τον λόγο εκείνου που είναι έξω από τον κύκλο των λυπημένων. Τέτοιου είδους λόγια δεν μπορούν ποτέ να φέρουν παρηγοριά και ανακούφιση σε όποιον βρίσκεται σε συμφορά και οδύνη. Θα πρέπει να αφήσεις πρώτα τον πονεμένο να εκφράσει τη θλίψη του, αφήνοντας να φανεί πως νιώθεις τον πόνο του, και μετά με πολλή διάκριση, προσοχή και πραότητα θα πρέπει να ξεστομίσεις λόγια παρηγοριάς, όταν πια αυτός θα έχει ξεσπάσει και θα έχει λίγο χαλαρώσει. Το ίδιο κάνουν και όσοι θέλουν να δαμάσουν ένα πουλάρι. Δεν του βάζουν ποτέ από την αρχή το χαλινό, ούτε το τραβούν απότομα προς τα πίσω. Γιατί έτσι τα ζώα μαθαίνουν να ανασηκώνουν τη χέτη και να ρίχνουν κάτω τον αναβάτη. Αλλά το αφήνουν στην αρχή να ορμήσει με όλη του τη δύναμη και τρέχουν κι αυτοί παράφορα μαζί του. Και αφού το πουλάρι κουραστεί, τότε το παίρνουν, το δαμάζουν και το μαθαίνουν να είναι υπάκουο στο πρόσταγμα του αναβάτη. Αν έτσι κάνει και όποιος επισκέπτεται τον πονεμένο, τότε θα έχει εφαρμογή εκείνο που λέει ο σοφός Σολομώντας. Είναι καλό, λέει, να πάει κανείς σε σπίτι που πενθεί παρά σε σπίτι κάποιου μεθυσμένου. Να κλαις λοιπόν με όσους κλαίνε. Όταν δεις πως κάποιος κλαίει και οδύρεται επειδή μετανοήγει τις αμαρτίες του, κλάψε και εσύ μαζί του με συμπόνια. Έτσι και τα ξένα παθήματα θα διορθώσεις, αλλά και τα δικά σου πάθη θα πολεμήσεις. Γιατί όποιος χύνει πικρά δάκρυα για την αμαρτία του συνανθρώπου του, έχει ήδη θεραπεύσει τον εαυτό του με τα δάκρυα που έχησε για τον αδελφό. Αυτά τα βιώματα είχε ο προφήτης Δαβίδ όταν έλεγε «Με κατέλαβε θλίψη εξαιτίας των αμαρτωλών που εγκαταλείπουν τον νόμο σου». Να κλαις για την αμαρτία. Αυτή είναι αρρώστια της ψυχής. Είναι θάνατος για την αθάνατη ψυχή. Η αμαρτία είναι αξιοθρήνητο γεγονός και αυτή μπορεί δικαιολογημένα να γίνει αιτία για γοερό και ακατάπαυστο δρυμό. Μακάρι να χύνονται όλα τα δάκρυα που λείπει για την αμαρτία και να μην σταματά να βγαίνει από τα βάθη της ψυχής ο έμπονος στεναγμός. Ο Απόστολος έκλαιγε για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Ο προφήτης Ιερεμίας, επειδή δεν του αρκούσαν τα φυσικά δάκρυα, ζητούσε να βρει πηγή δακρύων και βαθύ στεναγμό. «Θα καθίσω», λέει, «και θα κλάψω αυτούς που χάνονται». Αυτό το δάκρυ είναι εκείνο που μακαρίζει ο Κύριος και όχι αυτά που τρέχουν εύκολα από τα μάτια για κάθε τι δυσάρεστο και με την παραμικρή αφορμή. Συνάντησα κάποιους φιλίδωνους ανθρώπους που χρησιμοποιώντας την πρόφαση της λύπης έπεσαν σε διάφορες εκτροπές, στη μέθη και στην ακόλαστη ζωή, και προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν την πτώση τους με αυτό που λέει ο σοφός Σολομώντας, να προσφέρεται κρασί όταν υπάρχει λύπη. Ο σοφός Σολομώντας βέβαια το είπε αυτό όχι για να δώσει άδεια ώστε να μεθούν οι άνθρωποι, αλλά για να τονωθεί ο οργανισμός του λυπημένου. Γιατί κι αν ακόμα αφήσουμε την αλληγορική σημασία αυτού του λόγου, σύμφωνα με την οποία ως ίνος νοείται η λογική εφροσύνη, ούτε το κατά γράμμα νόημα εγγίζει μια τέτοια κακή ερμηνεία την οποία δίνουν οι φιλίδωνοι αυτοί οι άνθρωποι. Το νόημα του λόγου είναι το εξής. Επειδή εκείνοι που έχουν βαρύ πένθος δύσκολα παρηγορούνται και αμελούν ακόμα και να φάνε, πρέπει να τους φροντίζουμε και να τους περιποιούμαστε για να στηριχθούν και έτσι να ενισχυθεί η αντοχή τους. Θα στηριχθεί δηλαδή με το ψωμί ο οργανισμός εκείνου που πενθεί και με το λίγο κρασί θα ενισχυθεί η δύναμή του. Όσοι όμως αγαπούν υπερβολικά το κρασί και πέφτουν στη μέθη, δεν καταπραίνουν την ένταση της λύπης τους, αλλά ανταλλάσσοντας τα κακά με τα χειρότερα, κάνουν πονηρές συναλλαγές. Ανταλλάσσουν δηλαδή την αρρώστια του σώματος με την αρρώστια της ψυχής. Αυτοί κινούν το βαρύδι της ζυγαριάς και αφαιρούν τόσο από τη λύπη όσο ακριβώς προσθέτουν στη φιλιδονία. Το κρασί όμως νομίζω πως πρέπει να βοηθά τη φυσική δύναμη και να μην καταναλώνεται σε τέτοια ποσότητα που ο άνθρωπος να σκοτίζεται και να χάνει τα λογικά του. Με το κρασί δεν θα περάσει ο πόνος, αλλά αντίθετα, θα προσθεθεί το πάθος της μέθης στην ψυχή. Αν ο σωστός λογισμός είναι ο γιατρός της λύπης, τότε η μέθη είναι το μεγαλύτερο κακό που αντιστρατεύεται τη θεραπεία της ψυχής. Να θυμάσαι λοιπόν ένα προς ένα όσα μέχρι τώρα είπαμε. Θα καταλάβεις έτσι ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε εκείνο που μας παραγγέλει ο Απόστολος και αν το τηρήσουμε ασφαλώς θα ωφεληθούμε. Θα εννοήσεις τότε το πώς θα μπορέσεις να είσαι πάντοτε χαρούμενος ακολουθώντας πιστά το σωστό λογισμό. Πώς θα μπορείς να προσεύχεσαι αδιάλειπτα και πώς μπορείς για κάθε τι να ευχαριστείς τον Θεό. Τότε θα διδαχθείς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρηγορείς τους λυπημένους, ώστε να είσαι πάντα σωστός και τέλειος, με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος και με την ενίκηση της χάρης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα και η δύναμη στους απέραντους αιώνες. Αμήν.
1: Θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πρωινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκε εν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνουν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, Τριάδα Θεαρχικήν δοξάσομεν τες υποστάσεις η μοναδικήν δε φύσιν των τριών, συναίδιων σύνθρονων, ειν δισοπούντες λέγομεν, σώσον τους πίστης εδοξάζοντας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, εκρίστη υπό Πατρός το Πνεύματι, αγαλιάσεως θεουργικό ελέο ο Υιός και βρωτός εχρημάτισε και της μιας θεότητος το τρισυπόστατον εδίδαξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, το κάλος της απροσίτου δόξης σου μονάς τρισήλιε, τα σεραφείμ ουφέροντα οράν συγκαλύπτονται πτέρυξη και της Αγίης άσμασιν ακαταπαύστος εδοξάζωσιν. και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αφθάστος των ποιητήν και γένικα στον όλων πάναγνε της παλαιάς λυτρούμενων αράς, τους βρωτούς και θανάτου φθοράς, και δια σου επέγνωμεν ένα θεόν των τρισυπόστατων. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ρώμην εξ ύψους της Αγίης το πριν αποστόλη σου, ως απέστειλας Χριστέ παραπατρός των παράκλητων, την μίαν ενέφυνας φύσιν τρισίλιον. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Το Πατριάρχη Αβραάμ, ότε όφθησεν σχήματι των τριών ανδρών μονάς, το απαράλλακτον έδειξας τριτής αγαθότητος και κυριότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο χαρακτήρσιν εν τρισίν εις Θεός πιστευόμενος, απερίκλαπτος σαφώς, απερινόητος άπαση, ρίσε τας ψυχάς ημών εκ πάσης θλίψεως. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Στοιχειοθέντες του Υιού σου σοφές εισηγήσεσιν, εν εκείν και τριλαμπή την θεαρχίαν δοξάζομεν και σε μακαρίζομεν την αϊπάρθενον. Τρισίλιε άκτιστε και μουούσιε μονάς τρισυπόστατε και ακατάληπτε, τους δούλους σου ίκτυρον σώσον εκ των κινδύνων ως Θεός ελεήμων, σέγαρ Κύριε μόνον λυτρωτήν και δεσπότην και κτήμεθα βοώντες γενού ημίν ήλαιος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλές περιστάσεις και συμφορές των δεινών παρθένε κυκλούμενοι και προς απόγνωση να υπερυπίπτοντες μόνην σε σωτηρίαν και ελπίδα και τείχος έχουμεν Θεοτόκε και προσέ καταχρέωσιν πίστη και νυν ετούμεν σώσον τους δούλους σου. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Υπερούσιον Τριάδα εν μονάδι Θεότητος και κυριαρχίαν συν τη Σεραφείμ σε δοξάζομεν, ως αδιέρετον φύσιν, ως ασύγχυτον, ως ισόρροπον, δόξη Θεέ ακατάληπτε. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Μεριστήν ους αναφράστος της προσώπης Θεότητα και ταυτιζομένην άμα τη μια κυριότητη, απεριόριστον μόνην απερίγραπτον ανυμνούμεν σε τον ποιητήν πάσης κτήσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Νους ο άναρχος των λόγων απορρίτως και γέννηκε και το Θείον Πνεύμα το ισοσθενές εκπεπόρευκε και δια τούτο Τριάδα ομοούσιον των Δεσπότην των όλων Θεών καταγγέλωμεν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οπτανούμενος της πάλε τυπικός προκατήγγειλε την εξού παρθένε σάρκος είναι ο λόγος. Αλίστερον επιφανής της ανθρώπης καταλήθειαν τρισυπόστατον μίαν αρχήν εφανέρωσε. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Συνέντες εκ πίστεως της παντουργού θεότητος μίαν μεν απρόσιτον ουσίαν τρεις διποστάσεις ζωαρχικάς συμφυής. Σέβομεν Πατέρα και Υιόν και Πνεύμα το Άγιον συναέδιον ύπαρξην. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Το σέλας τρισίλιε της ουσιώδους έγκλησου λάμψον ενιαία μη θεώτης άκτιστε φύσης και φωτουργέα πηγή πάσης φωτοδότητος αυγής ή να κατοπτρίζομαι σου το κάλος το άρητον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως μόνον υπάρχοντα δημιουργών του σύμπαντος και συνεκτικών και κυβερνήτην πάνσο φωνώντος και τη ζωή χορηγών γνώντες ευγόμεν συμπιστός, δέσποτα τρισίλιε του συμνούντας εφρούρισον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεός ευουλόμενος των πριν φαρέντα άνθρωπων, ο διαγαθότητα παρθένε πλάσας και δείξας, εικόνα θείας μορφής άνθρωπος αγένετο εξού και μίαν τρισάριθμων θεαρχίαν κατήγγειλεν. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ενέφυνεν ο Πατήρ εκ λαλών την Υιότητα και το Πνεύμα του Χριστό βαπτισθέντι ορώμενον, δια τούτο μίαν και τριτήν θεαρχίαν δοξάζομεν. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως είδεσαι τρεις Αγίες Φωνές ανυμνούμενων Ισαΐας υψηλού επιθρόνου καθήμενων, την τριτήν επέγνω της μιας θεαρχίας υπόστασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετάρσιον υψηλέ βασιλεύτρης υπόστατε την καρδίαν και ημών των σών δούλων ανάδειξον ή να της εις δόξης θεωρήνω ερώς την λαμπρότητα. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ιξίωσε μορφωθήνε σαφώς το ημέτερον εκ παρθένου ο Υιός του Θεού ως φιλάνθρωπος και της θείας δόξης κοινωνούς τους ανθρώπους επίησε. Πατέρα αγέννητον των δε Υιών γεννητών και Πνεύμα το Άγιον εκπορευτών εκ Πατρός φρονούντες κηρύττωμεν, άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν ειν περθοξολογούντες ομοφρόνος βοώμεν, τριάς ομοούσιε σώσον ημάς ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των χρόνων επέκκεινα και προαιώνων Θεών εν χρόνο εκείησας υπερφυώς εν σαρκή θεάνθρωπον άχραντε, όθεν σε Θεοτόκον αληθώς και Κυρίως πάντες ομολογούντες, εκτενώς υβοώμεν της δόξης της αιωνίου πάντας αξίωσον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τα στεταγμένα σε πουρανίους φύσης και νοεράς τάξης ορθοδόξος πάντες εκγενείς, εκμιμούμενη δοξάζομεν μίαν θεότητα εν τρισήν εισουργής υποστάσεσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ρίσεις Αγίων υποφυτών σε πάλι συμβολικός ένα των αιώνων πάντων δημιουργών προεδήλωσαν ανέκφραστον Θεών και Κύριων θεαρχικές εν τρισήν υποστάσεσιν. Κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο κατουσίαν αθεώρητος λόγος και παντουργός, όφθης της ανθρώπης άνθρωπος εξαγνής θεομήτερος, των άνθρωπων ανακαλούμενος προς μετουσίαν της εις θεότητος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Φως μοναρχικών και τριλαμπές, ουσία άναρχια εκάλλος αμήχανον εν την καρδία μου οίκησον και ναών της εις θεότητος φωτοειδή και καθαρών δείξον με κράζοντα, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Από των ποικίλων με παθών

πάσα σκέτας του σώματος των πλαστουργών και ρίστην μου, μονάρχα τρίφωτε και βοώσει, σώσουν με τον δούλον σου πειρασμών εκπαντίων και θλίψεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ύψωσον ημών και νουν και διάνοιαν προσέ των ύψιστων, φώτισον σε λάμψεσιν αχράντης πάτερ λόγε παράκλειδε, ο φως εικόνα πρόσιτον της δόξης ήλιε, φωτοκράτορ πάντοτε δοξάζειν σε του μονάρχην Θεών τρισυπόστατον. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, σώσουν τους εισέ πιστεύοντας Κύριε και καταγγέλλοντας άναρχον αίδιον ουσίαν μίαν τρία δε πρόσωπα θεαρχικά και σύμμορφα της Κυριότητος και της Θείας δόξης σου αξίωσον τες λιτές της αγνής Θεομήτωρος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προσδραμούσε εμυροφόρη της Αποστόλης Εκείρη τον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσιων μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γη. Σήμερα θα συνεχίσουμε την γνωριμία μας με την Λαύρα του Χοζεβά. Πολύτιμος συμπαραστάτης μας, η έκδοση της Ιεράς Μονής, η Λαύρα του Χοζεβά, σύντομος περιγραφή της Μονής Χοζεβά και των περί αυτήν ιερών τόπων, σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Το μοναστήρι, στις 31 Ιανουαρίου 2016, έζησε στιγμές συγκινητικές και ανεπανάληπτες. Εκείνη την ημέρα, από νωρίς το πρωί, πολλοί προσκυνητές κατέβηκαν στη χαράδρα του Χοζεβά και λίγο αργότερα έφτασε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τη συνοδεία του. Εκείνη την ημέρα τελέστηκε για πρώτη φορά Θεία Λειτουργία στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, του ασκητή, του καταγωμένου από την Ρουμανία. Και στο τέλος εκείνης της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε το συνοδικό της κατατάξεως στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας του νέου αυτού Αγίου. Σήμερα λοιπόν, καθώς θα μεταφερθούμε και εμείς νοερά εκεί για να γνωρίσουμε το ιστορικό αυτό μοναστήρι, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούμε και αποσπάσματα από εκείνη την πρωινή ακολουθία της 31ης Ιανουαρίου 2016.

επωνύμες μαρτυρίες περί της εν Παλαιστίνη μονής έχουμε από το 1113 από τον Ρώσο ηγούμενο Δανίηλ, επισκέπτη των Αγίων Τόπων, ο οποίος σημειώνει: «Η οδός από της Ιερουσαλήμ εις τον Ιορδάνην διέρχεται δια του όρους των Ελαιών προς το μέρος της θερινής Ανατολής. Η οδός αυτή εστιλίαν επίπονος και κινδυνώδης. Εν το μέσο των απορρόγων ωραίων στερείται της ύδατος. Αριθμούνται 26 μεγάλα βέρτσια από Ιερουσαλήμ μέχρι του Χοζεβά, όπου ενίστευσε ο Ιωακήμ, ή να καταπαύσει την στήρωσιν αυτού. Το μέρος τούτο ευρίσκεται εις βαθύ της στρώμα χυμάρου πλησίων της οδού προς αριστεράν. Και από τον Ιωάννη Φωκά τον Κρήτα, ο οποίος ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους το 1185, έχουμε την εξής περιγραφή: «Ευρίσκεται φάρανξ μεγάλη και μέσον ταύτης διέρχεται χύμαρος εις περί το αντίκρι μέρος εστίν η μονή του Χοζεβά. Πράγμα τι μεν αφηγήσει μη πιστευόμενον, τη θεωρία δε θαυμαζόμενον. Και γάρ σπηλαίων ουπέ εις ήτα των μοναχών κελία, και αυτός ο ναός και το κημητήριον εν το ρήγματι της πέτρας τε θεμελίονται. Εις το σούτον υπό της του ηλίου φλογώσεως κατακαιόμενα ως πυρός γλωτήματα ενοράστε από τον πετρών εν είδη πυραμίδων αναπεμπόμενα. Το γέπαρα των μοναχών πεινόμενων είδωρ τι ούτων εστίν ίον απολύμνης εστώσεις, οπότε ο ήλιος εν μεσετά το θέρι τες λίμνες επιφυτά και βολές εμπύρης υποθερμένη ταύτην το βρώμασιν. Εν ταύτη τη μονή διαφόρους μεν είδομεν υγειασμένους άνδρας, ένα δε τούτων σημειοφόρων άνθρωπων και αμέσως προσομιλούντα Θεό. Λουκάς εστίν η κλίση στο γέροντι. Εν η μονή επικινδύνως ανήλθωμεν και κατήλθωμεν διατε το κρυμνώδες του τόπου και την υπερβάλλουσαν του ηλίου φοράν».

λόγια περιγράφεται στο απόσπασμα η απόκρημνη τοπογραφία, τα κελιά στο βράχο, η πολύ ζέστη του καλοκαιριού, ο δύσβατος δρόμος, το βραστό νερό που έμειναν οι μοναχοί και οι άγιοι άνδρες που ασκήτευαν εκεί. Το γεγονός ότι η Μονή υπάρχει κατά τα έτη 1300-1500 αποδεικνύεται από σημειώσεις που βρίσκονται στον υπαριθμό 35 μεμβράνινο κώδικα του 11ου αιώνα της Πατριαρχικής Συλλογής. Στο φύλλο 309 του κώδικα διαβάζουμε: «Εδοθεί το παρόν βιβλίον διαχειρός Ιωάννου του Γραμματικού, εν έγκεν ψυχικής σωτηρίας και των γονέων αυτού Ζαχαρίου, Γρηγορίου και των τέκνων αυτών, Πατριάρχου Ιεροσολύμων και οι αναγνώσκοντες αυτό, εύχεστε το δώσαντι δια των Κύριων εις την Μονήν του Χουζιβά». Βιβλίον Γρηγόριος ο Διάλογος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Χουζιβιωτήσης. Άλλη μαρτυρία υπέρ της ύπαρξης της Μονής την εποχή εκείνη είναι η διασωθήσα Έλληνο-Αραβική επιγραφή που βρίσκεται επάνω από την πύλη και η οποία γνωστοποιεί ότι η Μονή ανακαινίστηκε διαχειρός Ιμπραχήμ και του αδελφού αυτού Χασάν. Κατά τα έτη 1500-1800 επίσης γνωρίζουμε ότι η Μονή υπάρχει χωρίς βέβαια να ακμάζει. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από δύο επιγραφές. Η μια βρίσκεται στην οροφή νεκρικού θαλάμου και λέει «Άγιε Γεώργιε, μνήστητη το δούλου σου Ηλία». Η δεύτερη στο παρεκκλήσιο των κελίων και λέει «Μνήστητη Ιησού του αμαρτωλού δούλου σου Ιωάννου». Το 1878 επί Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιεροθέου, ερχόμενος εξ Αγίου Όρους ο μοναχός Καλίνικος Βαράκλας δεν βρήκε παρά ερείπια. Αναγκάστηκε μάλιστα να μείνει στο σπήλαιο του Αγίου, διότι δεν υπήρχε κατάλημα. Με τη συνδρομή του κοινού του Παναγίου Τάφου και των ευλαβών προσκυνητών, ανοίγειρε εκ βάθρων και κατέστησε τη Μονή λειτουργική. Τα εγγένεια του ναού ετελέστηκαν τη 12η Δεκεμβρίου 1893 υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Γερασίμου του Πρώτου. Θεωρείται δικαίως ο πρώτος και μεγάλος ανακαινιστής του μοναστηριού. Από το 1958 ως το 1986 τη σκυτάλη της ανακαίνησης πήρε ο δραστήριος ιερομόναχος Αμφιλόχιος Δαρδαμάνης, ο οποίος επίσης προσέφερε πάρα πολλά στον αγιασμένο αυτό χώρο. Σήμερα η Μονή εξακολουθεί να πορεύεται στη διακονία της Εκκλησίας υπό τη θεοφιλή και πατρική πατριαρχία του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, ο οποίος διακατεχόμενος από λειτουργικό και φιλομόναχο πνεύμα σκέπει και μεριμνά για όλα τα ιερά προσκυνήματα και την Ιερά Μονή Χοζεβά, οι πατέρες της οποίας αποτελούν μέλη της ιεραράς αγιοταφικής αδελφότητος. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα από τον όρθρο εκείνης της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2016 στο Καθολικό της Μονής Χοζεβά.

διαστάσεις της αρχαίας μονής του Χοζεβά ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές της σημερινής. Τα μεγάλα υπόγειά της αποτελούν τμήμα της αρχαίας και πάνω από την πύλη που οδηγεί σε αυτά υπάρχει παλιά επιγραφή ελληνοαραβική που αναφέρει αυτούς που την επισκεύασαν. Η εκκλησία της τιμάται επωνόματι της γεννήσεως της Θεοτόκου. Στον βόρειο τείχο της, που αποτελείται από τον φυσικό κρυμνό, διατηρούνται αρχαίες ζωγραφιές που παριστάνουν τον Άγιο Ιωακείμ να προσεύχεται και τον άγγελο να του μεταφέρει την ευχάριστη είδηση ότι εισακούστηκε το αίτημά του για την απόκτηση τέκνου. Οι υπόλοιπες αγιογραφίες στους τοίχους έγιναν από τον Ρώσο ιερομόναχο Διονύσιο περί το 1900. Στο δάπεδο διατηρείται τμήμα αρχαίου ψηφιδωτού και εντύπωση προξενεί ο δίπλα στον αριστερό χορό καλοδιατηρημένος βυζαντινός δικέφαλος αετός. Πίσω από το ιερό βήμα υπάρχει μικρό φυσικό σπήλαιο, το οποίο ήταν το κελί όπου έμειναν διαδοχικά οι πρώτοι κτήτορες. Τώρα χρησιμεύει ως σκευοφυλάκιο. Στην νότια πλευρά, παράλληλα με την εκκλησία, εκτείνεται ο Νάρθηκας, στο ανατολικό άκρο του οποίου βρίσκεται το επωνόματι των Χοζεβητών Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου Παρεκκλήσιο. Αυτό είναι το αρχαίο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, το οποίο οικοδόμησαν οι πρώτοι κάτοικοι της Μονής τον 5ο αιώνα. Στο δάπεδο υπάρχει αρχαίο ψηφιδωτό έγχρωμο και στον βόρειο τοίχο βλέπουμε αρχαιότατες τοιχογραφίες του Ιησού Χριστού, των Αγίων Ιωακείμ και Άννης, του Αγίου Στεφάνου και άλλων. Στα δεξιά, εντός του ιερού βήματος, υπάρχει ο τάφος του Αγίου Γεωργίου, του Χοζεβίτου, του Κυπρίου. Κάτω ακριβώς από το παρεκκλήσιο αυτό βρίσκονται δύο αρχαιότατοι νεκροθάλαμοι, υπόγειοι, στους οποίους δύσκολα μπαίνει κάποιος από τη στενή είσοδο πλάι στην πύλη της Μονής. Οι θάλαμοι είναι μικροί, χαμηλοί και πολύ σκοτεινοί. Στις τρεις πλευρές έχουν ανά μία νεκροθήκη, στις οποίες τοποθετούσαν τα σώματα των πατέρων και είναι γεμάτες σωστά. Στην οροφή ενός από τους θαλάμους φαίνεται επιγραφή του 1630.

επάνω από τη στέγη της κεντρικής εκκλησίας της Μονής Χοζεβά και κοντά στον Τρούλο βρίσκεται το σπήλαιο στο οποίο ο προφήτης Ηλίας, κυνηγημένος από την οργή των βασιλέων της Σαμαρίας Αχαάβ και Ιεζάβελ, κρύφτηκε κατ' εντολή του Θεού. Και οι κόρακες έφερον αυτό άρτους το πρωί και κρέας το δήλης και εκ του χυμάρου έπινεν είδωρ και εγένετο μεθημέρας και εξηράνθη ο χύμαρος ότι ούκ εγένετο η ετός επί της γης και εγένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλίου ανάστηθη και πορεύου εις Σαρεπτά της Ιδονίας. Ακριβώς σε αυτό το σπήλαιο προσευχόταν ο Θεοπάτορ Ιωακήμ στο Θεό για την απόκτηση τέκνου. Κατά την παράδοση, ο Ιωακήμ και η Άννα ήταν πολύ ευσεβείς, αλλά ατεκνοί. Γι' αυτό και όταν μια μέρα προσέφεραν προσφορά στο ναό, δεν την δέχτηκαν οι ιερείς και τους έδιωξαν, διότι ως άτεκνοι θεωρούνταν καταραμένοι. Τότε η Άννα κλείστηκε στο σπίτι της και θερμά παρακαλούσε τον Θεό να της χαρίσει ένα παιδί, το οποίο και θα αφιέρωνε στο ναό. Ενώ ο Ιωακήμ, βαθύτατα λυπημένος, δεν εμφανίστηκε στη γυναίκα του, αλλά πήγε στην έρημο και νίστεψε 40 ημερονύκτια, λέγοντας στον εαυτό του «Δεν θα κατέβω ούτε για νερό μέχρι να με επισκεφτεί ο Κύριος ο Θεός μου και θα μου γίνει η προσευχή τροφή και νερό». Και τον άκουσε ο πολυεύσπλαχνος Κύριος και έστειλε τον άγγελό του να του φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα ότι θα τους χαρίσει τέκνο. Και πραγματικά τους αξίωσε να γεννήσουν την ίδια την μητέρα του Θεού, την Κυρία Θεοτόκο, και ως εκ τούτου ονομάζονται Θεοπάτορες, ως κατά σάρκα πρόγονοι του Χριστού και Θεού. Γι' αυτό και η εκκλησία που χτίστηκε αργότερα στη Μονή, το καθολικό του μοναστηριού, τιμάται επωνόματι της γεννήσεως της Θεοτόκου.

σπήλαιο κημητήριο των οσιομαρτύρων της Μονής. Το σπουδαίο αυτό κημητήριο ήταν καλυμμένο από χώματα που είχαν επιμελώς σωρεύσει οι επιζήσαντες της σφαγής του 614 πατέρες, με στόχο να μην βεβηλωθούν ξανά τα λείψανα, και έτσι έμεινε άγνωστο για αιώνες. Αιτία της ανακάλυψής του προ ενός αιώνος και πλέον, 18 Ιανουαρίου 1880, στάθηκε η θαυμαστή ευωδία που έβγαινε από μικρό άνοιγμα λόγω υποχώρησης των χωμάτων. Βρίσκεται 150 περίπου μέτρα βόρειο-ανατολικά της Μονής. Αποτελείται από φυσικό σπήλαιο, αρκετά ευρύχωρο, στο ύψος ισταμένου ανθρώπου. Ευωδία έντονη εκπέμπεται εξ αυτού. Μόλις μπαίνει ο επισκέπτης, αντικρίζει κάτω λίθο μεγάλο και στρογγυλό, ο οποίος χρησιμεύε ως πόρτα του κημητηρίου. Το δάπεδο χωρίζεται σε πολλές νεκροθήκες όπου τοποθετούνταν τα λείψανα των πατέρων χωρίς να καλύπτονται με χώμα, όπως γίνεται ακόμη και σήμερα στη Λαύρα του Αγίου Σάβα. Η οροφή είναι σοβατισμένη με αρχαίο κονίαμα και επάνω της είναι γραμμένες με σκούρο χρώμα πολλές επιγραφές. Σε αυτές αναφέρονται τα ονόματα, η ημερομηνία κοιμήσεως, ο εκκλησιαστικός βαθμός και η εθνικότητα ή η ιδιότητα του και κοιμημένου. Υπάρχουν επίσης σταυροί και άλλα σύμβολα που χρησιμοποιούνταν τους πρώτους αιώνες. Δυστυχώς, πολλές επιγραφές παραμορφώθηκαν από την κακή συνήθεια των επισκεπτών να χαράζουν τα ονόματά τους στα τυχώματα. Η αρχή του κημητηρίου τοποθετείται τον 5ο αιώνα. Το είδος της γραφής, τα σχήματα των σταυρών και των άλλων ιερών συμβόλων, οι ονομασίες των ιερών αξιωμάτων και των εθνοτήτων των κεκοιμημένων αποτελούν μαρτυρίες της αρχαιότητός του. Από αυτά και από το αναρρύθμιτο πλήθος των λειψάνων μπορούμε να καταλάβουμε το μεγαλείο και την εξαιρετική ακμή που γνώρισε η Μονή στους Βυζαντινούς χρόνους. Σε αυτό υπήρχαν ιδιαίτερες θέσεις για τους αρχιερείς, τους αβάδες, τους πατέρες, τους πρεσβυτέρους, τους αρχιδιακόνους, τους διακόνους, τις διακόνισσες και τους μοναχούς. Επίσης, ως ιστορικό γεγονός καταγράφεται η ύπαρξη εντός του κημητηρίου τάφων με ονόματα μοναζωσών διακονισών, οι οποίες είχαν ρόλο κατηχητριών. Θεσμός των διακονισών στην αρχαία εκκλησία. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται αδιαμφισβήτητα εξ επιγραφής. Ενθάδε κείται Αναστασία Διάκονος. Τον εισερχόμενο στο σπήλαιο περιλούει ευωδία έντονη σαν λιβάνι από τα μαρτυρικά λείψανα, η οποία πιστοποιεί ακριβώς την αγιότητά τους, προσέπαινο και δόξα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επάνω από το κημητήριο και στο μέσο του πανύψηλου κρυμνού βρίσκεται σπήλαιο κατοικία ασκητού, στο οποίο ανεβαίνει κανείς με ανεμόσκαλα. Σε αυτό βρίσκεται μικρό παρεκκλήσιο με αρχαιότατες βυζαντινές εικόνες, πιθανώς του 6ου αιώνα. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του πρώτου κτήτορος, του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου. Τα κτίσματα της αρχαίας Μονής έφταναν μέχρι του σπηλαίου αυτού, όπως φαίνεται, και από διάφορα σημάδια επάνω στον γκρεμό.

Το υδραγωγείο δίπλα στη Μονή δέχεται το νερό από 4 πηγές. Η πρώτη ονομάζεται Αϊν Φάρα, δίπλα στην οποία ο Άγιος Χαρίτων οικοδόμησε τη Λαύρα Φαράν, το πρώτο μοναστήρι που χτίστηκε στην Παλαιστίνη. Άλλη πηγή ονομάζεται Αϊνών, Ενών, για την οποία γίνεται λόγος στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. «Εν Ιωάννης βαπτίζων εν Ενών, εγγύς του Σαλήμ, ότι είδα τα πολλά είναι εκεί». Διατηρούνται εξάλλου τα ίχνη διαφόρων υδραγωγείων, τα οποία από αρχαιοτά των χρόνων κατασκευάστηκαν για την διοχέτευση του νερού των πηγών. Το αρχαιότερο υδραγωγείο ανάγεται στην εποχή των Μακαβαίων, 3ος και 2ος π.Χ. αιώνες, και βρισκόταν δίπλα στην οδό που οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, καταλήγοντας σε τεράστια δεξαμενή πριν την κατάβαση στην πεδιάδα της Ιεριχούς.

κελιά του Χοζεβά ή η σκήτη της Αγίας Άνης. Βρίσκονται στην ίδια χαράδρα, ανατολικότερα της Μονής, προς τη διεύθυνση της Ιεριχούς και αποτελούνται από φυσικά σπήλαια, στα οποία κατοικούσε πλήθος αναχωρητών. Αυτό αποδεικνύεται από τα πολλά αρήτως ευωδιάζοντα λείψανα που βρίσκονται στα σπήλαια. Τα σπήλαια αυτά φέρουν το γενικό όνομα σκήτη της Αγίας Άνης, διότι εκεί κατά την παράδοση η Αγία Άννα μετά την γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου ασκήτευσε με 12 παρθένους αποδίδοντας ευχαριστία στον Θεό για την εκπλήρωση της δεήσεώς της. Ως εκ τούτου, οι Άραβες ονομάζουν το μέρος Ντερπενάτ, μοναστήρι των Παρθένων.

Στην εκκλησία αυτής της Κήτης φυλασσόταν ιερό λείψανο της Αγίας Άνης και συγκεκριμένα το πέλμα του αριστερού ποδιού της. Η αγιορητική παράδοση διασώζει ότι όταν έφυγαν οι πατέρες από το Χοζεβά, το πήραν μαζί τους και τελικά μεταφέρθηκε τον 17ο αιώνα στη Σκήτη της Αγίας Άνης, στο Άγιον Όρος, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα Ευωδιάζων. Εκτούτου εξάγεται το αδιαφιλονίκητο συμπέρασμα ότι η Σκήτη της Αγίας Άνης στο Άγιον Όρος ιδρύθηκε από Χοζεβίτας πατέρας. Σε μερικά κελιά υπάρχουν παρεκκλήσια με διατηρημένα τα έγχρωμα ψηφίδωτα. Θαυμαστές διηγήσεις σχετικά με τους πατέρες των κελιών αναφέρει ο Ιωάννης Μόσχος στο Λιμονάριο. Πολλές αναφορές υπάρχουν και στο βίο του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος κατοικούσε σε μικρό σπήλαιο κοντά στο Κυριακό της Κήτης. Σήμερα βλέπουμε εντός του Χυμάρου μια μεγάλη ασκητική πολιτεία, γεμάτη από ερημητήρια και ασκητήρια που μας κάνουν να αναπολούμε τη δόξα και την μοναστική ακμή στην οποία έφτασε ο τόπος. Μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε το νόημα του πρώτου αντιφώνου των αναβαθμών, της ερημικής ζωή μακαρία εστί, θεϊκό έρωτη πτερουμένης. Κατά τον τελευταίο αιώνα, η Ιερά Μονή Χοζεβά έδωσε στην Εκκλησία δύο νέους Αγίους, τους οποίους ο Θεός χαρίτωσε με το χάρισμα της αυθαρσίας των τιμίων λειψάνων τους. Τον Άγιο Σάβα, τον μετέπειτα Εν Καλύμνο, ο οποίος προσήλθε το 1887 και με το λίγον μηνών εκάρι μοναχός, παραμένοντας στη Μονή έως του έτους 1916. Ανεχώρησε εξ αυτής λόγω των αραβικών επιδρομών. Κατέληξε στην Ίσο Κάλυμνο, όπου ίδρυσε τη Μονή των Αγίων Πάντων. Εκοιμήθη την 7η Απριλίου 1948. Και τον Άγιο Ιωάννη, τον νέο Χοζεβίτη, εκ Ρουμανίας καταγόμενο, αφιχθέντας στους Αγίους Τόπους το 1933 σε ηλικία 23 ετών. Το 1951 προσήλθε στον Χοζεβά εκ της Λαύρας του Αγίου Σάββα του Υγιεσμένου,

και μετά παραμονή 1,5 έτους στη Μονή, τα τελευταία 7,5 χρόνια της ζωής του εγκαταβίωσε στη σκήτη της Αγίας Άνης σε παράπλευρο σπήλαιο. Εκοιμήθη την 5η Αυγούστου 1960. Το 1980 έγινε εκταφή και έκτοτε το ακέραιο λειψανό του αποτελεί θησαυρό της Μονής και πηγή θαυμάτων. Η Σεβασμία και η Ιερά Μονή Χοζεβά ανήκει στο Παλέφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κατοικείται από πατέρες της Αγιοταφικής Αδελφότητος. Αποτελεί ένα από τα μοναστήρια για τα οποία σεμνύνεται η Αγία Γη, διότι κατά το παρελθόν πατέρες σεβάσμιοι και θείοι την αγίασαν με τους ιδρώτες και το αίμα τους. Τα λείψανα των οποίων κάνουν τη γη να μοσχοβολά και οι αγίες ψυχές τους ακόμη και σήμερα διακονούν τον τόπο.

Έχουμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, να ταξιδέψουμε νοερός στη Λαύρα του Χοζεβά, στην Χαράδρα, στην καρδιά της ερήμου της Ιουδαίας. Μάθαμε ιστορικά στοιχεία, αλλά και μερικές πληροφορίες για τη Μονή και τα κτίρια της όπως είναι σήμερα. Συμπαραστάτης μας, η έκδοση της σειράς Μονής, η Λαύρα του Χοζεβά, σύντομος περιγραφή της Μονής και των περί αυτήν ιερών τόπων, σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της σειράς Μονής Χοζεβά. Τα αποσπάσματα που ακούσαμε ήταν από τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2016, όταν πλήθος προσκυνητών από τα χαράματα περπάτησε και βρέθηκε στο μοναστήρι και λίγο αργότερα έφτασε εκεί ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τη συνοδεία του για την πρώτη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου. Και κατά τη διάρκεια εκείνης της λειτουργίας διαβάστηκε και το συνοδικό της κατατάξεως στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας του νέου αυτού Αγίου που κοιμήθηκε το 1960 και από το 1980 και μετά που έγινε η ανακομιδή του λειψάνου του, το ολόσωμο και άφθορο σκήνομά του φυλάσσεται στο καθολικό της Μονής. Εκεί λοιπόν μεταφερθήκαμε και ελπίζουμε να μπορέσαμε έστω και για λίγο να σας μεταφέραμε και εσάς εκεί νοερά. Ας είναι λοιπόν άξιο το ραδιοφωνικό διπορικό μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

σοβαρές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουκλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντιαληθία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθησης κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάς ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαία, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρωση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουν στην εισλάπη μου. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησο εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους πλήγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκκρεμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μας τη διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν και ωστέα και ταπεινωμένη. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινο Κύριε εν δοκίας της Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τεινά, γίνει δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού.

Ιάν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαμψον εφημάς, ελέη σου τα πλούσια.

Μενο σωμάτων, οι καισίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου

των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου, του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου,

και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός σου, ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου εν δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πρωινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συνδεδεμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας, ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική. Μια προσπάθεια ερμηνείας των μυστηρίων και των ακολουθιών της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Και τα τηλέφωνα του σταθμού μας, το 210-4118-602 και 210-4118-640, βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις. Βρισκόμαστε αγαπητοί ακροατές προς το τέλος αυτής της μεγάλης πρώτης ενότητας της εκπομπής μας, η οποία αφορά το εισαγωγικό μυστήριο στους κόλπους Εκκλησίας μας, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, και βρισκόμαστε πλέον προς το τέλος της ερμηνείας της ακολουθίας του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος. Μιλήσαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή και τελειώσαμε για το συμβολισμό της ενδύσεως του νεοφωτίστου μετά από τη βάπτισή του και μετά το χρήσμα του, έτσι τουλάχιστον όπως η σημερινή πραγματικότητα τελείται, σύμφωνα με το ευχολόγιο της Αγίας μας Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας πάνω σε αυτό το σημαντικό μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Καλή ακρόαση.

μετά λοιπόν την ένδυση του νεφωτίστου. Και αφού μιλάμε για τη σημερινή πραγματικότητα που επιτοπλίστων οι βαπτίσεις αφορούν νήπια, μετά λοιπόν την ένδυση του νηπίου, επανέρχεται στο σημείο που βρίσκεται ο ιερέας και ο ανάδοχός του, μπροστά δηλαδή από την ιερά κολυμβήθρα, και εκεί δίνεται η επίδοση του σταυρού και της λαμπάδας. Μετά λοιπόν το χρήσμα και την ένδυση, θα πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί ακροατές, το τονίσαμε τις προηγούμενες εκπομπές, είναι παράδοση εκκλησίας μας η ένδυση να είναι με λευκά ενδύματα. Με λευκά ενδύματα. Έρχεται λοιπόν ο νεφώτιστος και λαμβάνει από τον ιερέα τον σταυρό και τη λαμπάδα ως σύμβολα νίκης ο σταυρός και φωτός η λαμπάδα, χαράς η χαρά που πηγάζει από το σταυρό και ελπίδα όπως μας δίνει πάντοτε το φως. Η επίδοση του σταυρού που γίνεται την ώρα αυτή κανονικά και όχι στο τέλος της ακολουθίας, παλαιότερα συνοδευόταν από σχετικά τροπάρια, όπως για παράδειγμα το σταυρό ενδέδιμε ή τυπίστε εσφράγισμε εισα έναν ζωήν αλληλούια. Σήμερα ψάλεται κατά την ώρα αυτή ο ιρμός της πρώτης Οδύσσου Σταυρού, σταυρών χαράξας Μωσής, διότι έχει σχέση με το σταυρό και το βάπτισμα. Όπως δηλαδή με το σχήμα του σταυρού στη θάλασσα ο Μωυσής συνέτριψε τις δυνάμεις του Φαραώ, έτσι και ο νεοφώτιστος με το όπλο του σταυρού μέσα από τα νερά του βαπτίσματος περνά από το θάνατο στη ζωή. Η λαμπάδα που επιδίδεται αμέσως μετά στον ανάδοχο του παιδιού, διότι τον νήπιο δεν μπορεί να κρατήσει από μόνο του, εννοείται τη λαμπάδα, είναι της εκείθεν φωταγωγίας μυστήριων, η λαμπάδα της πίστεως με την οποία θα συναντήσουμε ως φεδρέ και παρθένη ψυχέ τον νυμφίο Χριστό, όπως μας λέει ο Άγιος Σημεών, ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Προς τα εκεί λοιπόν στοχεύει όλη αυτή η προετοιμασία. Στην αρχαία εκκλησία οι βαπτιστέντες με τη λαμπάδα στα χέρια εισένδειξήνται και δόξαν του Θεοτάτου Φωτός, όπως μας λέει ο Σημεών Θεσσαλονίκης, μετέβαιναν εν πομπή από το βαπτιστήριο στο Κυρίως Ναό και στέκονταν μπροστά στο Ιερό Βήμα και συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία και την Ευχαριστία που ετελείτο συνδυασμένη την εποχή εκείνη με το βάπτισμα.

πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι την ώρα που επιδίδει το σταυρό στο νεοφώτιστο ο ιερέας, επαναλαμβάνει το «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησά στο εαυτό και αράτω το σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη». Όπως επίσης, όταν επιδίδει τη λαμπάδα στον ανάδοχο, αναφέρει ο ιερέας το «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάωσιν τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής». Κατόπιν, αγαπητοί ακροατές, ο ιερέας κάνει τρεις κύκλους γύρω από την κολυμβήθρα, θυμιάζοντας και έχοντας τον ανάδοχο και τον νεοφώτιστο απέναντί του. Εκείνη την ώρα λοιπόν, στην οποία θα λέγαμε αντί του τρισαγίου ύμνου, ακούγεται από τον ψάλτη το «Όσοις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια».

κύκλους λοιπόν γύρω από την Κολυμβήθρα, οι οποίοι έχουν σχέση, αγαπητοί ακροατές, των τριών μυστηρίων: βαπτίσματος, χρίσματος και θείας ευχαριστίας. Ο κύκλος λοιπόν που γίνεται τρεις φορές γύρω από την Κολυμβήθρα είναι η παλιά πομπή και είσοδος των νεοφωτίστων από το βαπτιστήριο στον Κυρίως Ναό για την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Ο αρχιερεύς, σημειώνει ο Άγιος Σημεών, τρεις στην Κολυμβήθρα κυκλή, που σημαίνει ότι συγχορεύει και χαίρεται μαζί με τους αγγέλους για την πνευματική μητέρα, την Κολυμβήθρα, και το Θείο Πνεύμα που γεννήθηκε μέσα από αυτή. Είναι το σημείο ακριβώς που συνδέει το βάπτισμα και τη Θεία Λειτουργία. Ο ύμνος που ψάλλεται εκείνη τη στιγμή. Ο ύμνος που επαναλαμβάνουμε είναι: όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Είναι το αποστολικό χωρίο, το οποίο συναντάμε στην προς Γαλάτας επιστολή στο 3ο κεφάλαιο στο στίχο 27 και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο στο 3ο στίχο. Αυτό λοιπόν έχει χαρακτήρα εισοδικού και αντικαθιστά, θα λέγαμε, το τρισάγιο ύμνο στη λειτουργία του Πάσχα, στις γιορτές που παλιότερα ετελείται το βάπτισμα, ακόμη και στην σημερινή πραγματικότητα, στην Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, στη Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων της Πεντηκοστής, μέσα στη Θεία Λειτουργία, αν και δεν τελούνται βαπτίσεις, αντί για τρισάγιο ύμνο, συνεχίζει η Εκκλησία μας την ώρα πριν από τα αναγνώσματα να ψέλνει το «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Αυτό δείχνει την άμεση σχέση που είχε το βάπτισμα με την Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό, αγαπητοί ακροατές, γιατί το τρισάγιο «Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς» στην αρχαία λειτουργική πράξη ήταν ακριβώς αυτός ο ύμνος της εισόδου, της μικρής λεγόμενης εισόδου, κατά την οποία οι ιερείς με το Ευαγγέλιο και ο λαός εισέρχονταν στο ναό για τη Θεία Λειτουργία. Η αντικατάσταση λοιπόν κατά την μέρα του Πάσχα, του Τρισαγίου, με το εισοδικό του βαπτίσματος «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε», δείχνει καθαρά, ξαναλέμε, ότι στο νου και στην πράξη της αρχαίας Εκκλησίας το βάπτισμα ήταν οργανικά δεμένο με την ευχαριστιακή σύναξη, δηλαδή με τη Θεία Λειτουργία.

πρώτη μαρτυρία που περιγράφει ακριβώς αυτή τη σύνδεση με την ευχαριστηριακή σύναξη την συναντούμε στον Άγιο Ιουστίνο, ο οποίος έζησε το 2ο αιώνα, ο οποίος τονίζει «Κοινά ευχάς ποιησόμενοι υπέρ τε αυτών και του φωτισθέντος». Τη νύχτα της Ανάστασης εισέρχονται οι βαπτισθέντες στο ναό από το βαπτιστήριο, διαβάζονταν τα κατάλληλα στην περίσταση αναγνώσματα, γινόταν η προσφορά των δώρων, ο καθαγιασμός και η Θεία Κοινωνία. Δεν υπάρχει όμως, αγαπητοί ακροατές, σχέση μόνο μεταξύ βαπτίσματος και ευχαριστίας, αλλά και μεταξύ και των τριών μυστηρίων του βαπτίσματος, του χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Η σημερινή ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος, όπως είναι διατυπωμένη στα ευχολόγιά μας, προϋποθέτει τη σύγχρονη τέλεση και των τριών μυστηρίων. Μπορούμε να δούμε διαγραμματικά αυτή τη λειτουργική ενότητα. Πρώτον, το ευλογημένη η Βασιλεία που λέμε στην αρχή του μυστηρίου της βαπτίσματος είναι συνήθως, όπως γνωρίζουμε, η έναρξη και της Θείας Λειτουργίας, ή μάλλον όχι και της Θείας Λειτουργίας, είναι η κατεξοχήν έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Δεύτερον, τα ειρηνικά είναι μεικτά λειτουργίας και βαπτίσματος εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν και ούτω καθεξής. Τρίτον, ο καθαγιασμός του ύδατος αντί των αντιφώνων. Τέταρτο, η βάπτιση και το χρίσμα. Πέμπτο, η μικρή είσοδος ταυτίζεται προς την είσοδο κλήρου και νεοφωτίστου στο ναό κατά την ψαλμωδία του «Μακάρι ον αφέθησαν εανομίε» ή του αντιτρισαγίου ψαλωμένου βιβλικού ύμνου «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε». Έκτο, τα αναγνώσματα. Έβδεμο, η εκτενής «Ελέης ονομάς ο Θεός» και όγδο, ο χερουβικός ύμνος και τα λοιπά της Θείας Λειτουργίας. Οι ίδιες μάλιστα οι ευχές του βαπτίσματος προϋποθέτουν αυτή την ενότητα, προετοιμάζουν και εύχονται ώστε ο νεοφώτιστος να αξιωθεί να δεχθεί τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου και Παντοδυνάμου και Προσκυνητού Πνεύματος και την μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού. Εύχονται και το προετοιμάζουν όχι για να γίνει κάτι αργότερα, κάποια άλλη μέρα, αλλά ακριβώς εκείνη την ώρα μετά το βάπτισμα ακολουθούσε η Θεία Λειτουργία και η πρώτη μετάδοση των τιμίων δώρων στο νεοφώτιστο. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, η σχέση βαπτίσματος, χρίσματος και Θείας Ευχαριστίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι φαίνεται και στην Καινή Διαθήκη. «Ούτως εστίν ο ελθόν διείδατος και αίματος Ιησούς Χριστός. Τρεις εισήν οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ότι οι τρεις εν εισή. Και τρεις εισήν οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα και το Ίδωρ και το Αίμα, και οι τρεις εις το εν εισήν». Όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, στίχους 6 έως 8.

Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης τονίζει αυτή την ενότητα με την χαρακτηριστική φράση «Αλλήλογαρ έχονται τα θεία μυστήρια και ως πέρα διαιρέτους η τριάς και τα ταύτης δωρήματα». Πρώτα επισημαίνει ο ίδιος «Χρειόμαστε με το μύρο», το οποίο τελειεί το βάπτισμα και έπειτα κοινωνούμε των μυστήριων. Πρέπει πρώτα να αγιαστούμε και τότε το Άγιον υποδέξαστε τούτο γάρ και το τέλος του μυστηρίου παντός, μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης.

Όπως γνωρίζουμε, αγαπητοί ακροατές, η Θεία Ευχαριστία είναι το τέλος των μυστηρίων. Εδώ ολοκληρώνεται η αναγέννηση του ανθρώπου στη μετοχή και κοινωνία με τον Χριστό, που συνεπάγεται και την κοινωνία με τους ανθρώπους μέσα στη νέα κοινωνία της Εκκλησίας. Όπως η γυναίκα, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τρέφει το παιδί της με το αίμα της, έτσι και ο Χριστός, ουσε γέννησεν οικείο, τρέφει δυναικώς αίματι. Μας τρέφει ο Χριστός για να ζούμε στη χαρά και την εφροσύνη της δικής του Ανάστασης, για να συνειδητοποιούμε πως η μυστηριακή ζωή δίνει νόημα στη ζωή μας και η Εκκλησία είναι η πατρίδα μας, για να πορευόμαστε με το όραμα της δικής του Βασιλείας, καταρτιζόμενοι προς το εξαναστάσεως βίον, όπως μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και βιώνοντας τον από τώρα στο τραπέζι της ευχαριστίας, στο πασχάλιο δείπνο της ζωής. Με αυτήν άλλωστε την προοπτική και ελπίδα, ο νεοφώτιστος, αφού αναγεννηθεί, αγιαστεί και μετάσχει των μυστηρίων, φεύγει προς το σπίτι του προπεμπόμενος με τα φωτών ως Υιός Φωτός ήδη, όπως πολύ χαρακτηριστικά μας λέει ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης.

Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, την ώρα που αντί του Τρισαγίου λέγεται το όσοι Χριστόν εμβαπτίσθητε, ο ιερεύς ποιεί σχήμα κύκλου θυμιώντη κολυμβήθραν μετά του αναδόχου κατ' ενώπιον ισταμένου και βαστάζοντος τον νεοφώτιστον. Από τους αποστολικούς χρόνους το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος ήταν στενά συνδεδεμένο με τη Θεία Ευχαριστία, όπως προαναφέραμε. Ο κύκλος των δωρεών του Θεού ολοκληρώνεται, αγαπητοί ακροατές, δεν θα το πούμε αρκετές φορές, στην τράπεζα αυτή της ζωής. Ο άνθρωπος που γεννήθηκε εν Χριστώ με το Άγιο Βάπτισμα και σφραγίστηκε με τη δωρεά του Παρακλήτου στο Άγιο Χρίσμα, καλείται να παρακαθήσει στην τράπεζα του Χριστού. Ο λόγος του Χριστού προς τον Απόστολο Πέτρο, αγαπητοί ακροατές, «εάν μην ύψωσε ουκ έχεις μέρος με τεμού», σημαίνει ότι το Άγιο Βάπτισμα είναι προϋπόθεση για να συμμετάσχουμε στον μυστικό δείπνο, διότι δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στις ουράνιες μονές οι ακάθαρτοι, αλλά εκείνοι που με την αγάπη τους προς τον Χριστό έχουν συνείδηση καθαρή και αγιάστηκαν με το Άγιο Βάπτισμα εν Αγίω Πνεύματι. Αφού έχουμε εξ ολοκλήρου λαμπρυνθεί με τη χάρη του Θεού που λάβαμε στο Άγιο Βάπτισμα και έχουμε χρηστεί για να βαδίσουμε προς την πνευματική τελειότητα, έχοντας χέρια καθαρά και πάναγνα, προσκομίζουμε στο Θεό τις προσφορές των δώρων, τις πνευματικές. Προσφέρουμε δηλαδή την ανέμακτη ιερουργία. Ένα άλλο περιστατικό είναι η νύψη της πλευράς του Χριστού όταν ήταν καρφωμένος στο Σταυρό και το νερό, το ίδωρ και το αίμα που έτρεξαν από την άχραντή του πλευρά. Το αίμα και το ίδωρ, όπως και στο χωρίο του Ευαγγελιστού Ιωάννου που αναφέραμε προηγουμένως, σημαίνουν το Άγιο Βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Ο Θεοφόρος Χρυσόστομος είναι κατηγορηματικός σε αυτό. Το αίμα εκείνο και το ίδωρ, μας λέει, είναι σύμβολα του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Και αλλού πάλι μας λέει, από το αυτό το γεγονός λαμβάνουν αρχή τα μυστήρια. Η ζωοδόχος πλευρά του Δεσπότου αναβλύζει τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας. Ένα άλλο πάλι περιστατικό που συνέβη πριν από το μυστικό δείπνο μας διηγούνται οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς. Όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Χριστό «Πού θέλεις απελθόντες ετοιμάσομεν ή να φάγεις το Πάσχα?», ο Κύριος έστειλε δύο από τους μαθητάς του για την προετοιμασία του δείπνου λέγοντας «Υπάγεται στην πόλη και απαντήσατε ημίν άνθρωπος και ράμιον ύδατος βαστάζουν». «Αυτός», συνεχίζει ο Χριστός, «θα σας δείξει το τόπο και εκεί ετοιμάσατε το πασχάλιο δείπνο». Το κεράμιον του ύδατος, αγαπητοί ακροατές, είναι σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Εκεί όπου θα εισέλθει το ίδωρ του Αγίου Βαπτίσματος, εκεί καταλύει και ο Χριστός. Διότι ο Χριστός μας απαλλάσσει από κάθε ρήπο, ώστε να γίνουμε ναός Άγιος του Θεού και κοινωνή της Θείας του Φύσεως, δια της μετοχής του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Τέλος, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής γράφει ότι το κεράμιον ύδατος είναι σύμβολο της χάριτος που δόθηκε στο Άγιο Βάπτισμα. Με τη χάρη αυτή εισέρχεται ο άνθρωπος στο υπερόο του μυστικού δείπνου, όπου ενδυμών ο λόγος εαυτόν μεταδίδωση.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα αρκιστούμε σε αυτά που αναφέραμε και θα ανανεώσουμε το επόμενό μας ραδιοφωνικό ραντεβού σύνθεο για την επόμενη εβδομάδα, όπου θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το τελευταίο τμήμα του μεγάλου αυτού μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντούσε στις δικές σας κλήσεις και θα συνεχίσει να απαντάει στις δικές σας κλήσεις και να σημειώνει τις δικές σας παρατηρήσεις στα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού μας σταθμού 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, αγαπητοί μας ακροατές, για την πνευματική αυτή παρέα που είχαμε αυτή την ώρα της εκπομπής μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τιθες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το όνομα του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών η δήμαση είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύσης δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός. Εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάριδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο γητών με ελέγχει ότι ούκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπο της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον παγίνα άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πύρ την χάνη. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάχθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτου μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπερ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρπούλη δέσποτα το πλάσμα τόσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκεί σε παπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλει πάντα σωθήνε και ει επίγνωση αληθεία ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσκέρου ζωή, όλων εμ' αυτών υποτάξα τη αμαρτία, και τε συντονέ δουλώσα και τη είναι αχριό σα εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονό, ού καπογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιο. Τη δεσία μετρήτω ευσπλαγνία θαρή σα προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ο τους κοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθαρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα αποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος και με των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
5: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω το ακράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίω και επίνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα Άγια Ταύτα, Ισίεσιν και Κάθαρσιν και Φωτισμόν και Φυλακτήριον και Σωτηρίαν και Αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβρού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και σου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλή εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής συνεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, χθυριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον, και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
3: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύεις να πετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνη προσελευθούσαν σοι, με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Από ρη παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρντον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγια, εσούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου, και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειν αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζω παρόχων και αμέμνων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις ισχάρτους ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσαι, ουδέ πράξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανίας, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούνι βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
7: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων το ημέτερον όλων προσλαβούμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποδειχθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει, της αρκός Θεός στο πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενων και απτόμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και πότισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
9: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αματολού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
6: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπο,

0: Μα μη γέννητο τα Άγια Ταύτα δια το ανάξιον είναι με άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεο κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακροατές, συνδεόμαστε με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και την πανηγυρική θεία λειτουργία με αφορμή την εορτή της Παναγίας της Τριχερούσας. Θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

Ανάσπιση Χριστού θεσσαμενη, προσκυνήσουμε εν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μιλούμε και δοξάζουμεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλο λοκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμεν τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η του γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός σου ευλογούντες τον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρ υπόμεινας διημάς θανάτων όλες. Thank you.

Ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου

Και φεύγω την Αγία Φωσμή.

0: μας απαστηλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσα αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιεστας ασθενίας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, θέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μην είσαι ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες βασιλεύσει κατά βαθάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτερμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως τη πονήμο σου και είναι η πολιτεία. Του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, δυσυμμαχία να έχει εν δυσύ, όπλων ειρήνης αεί των τρόπαιων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίας ημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσες βασιλεύει και γορίγει αυτή η ουρανόθεν την νίκη.

0: και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρε.

δύναμη. Δόξα ελευσής της Θεό και φυγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ελευσής της Θεό και φυγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ελευσής της Θεό και φυγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να κυλήθηκε μέσα σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να κυλήθηκε μέσα σου. Κύριε, τι επιθύμησαν οι θλιβοντές με πολύ επανίσταται έπαινε. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου, πες τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και εξώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικούσα με εξώρους οικείου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Μου φοβηθήσω από μεριάδων λαό τον κύκλο συνεπιτυχεμένο μη. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου, της η επάταξες πάντα σε χαιρετάς Ματέος. Ο δόντας αμαρτωλών συνέπιψες του Κύριου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθηκε ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε με, μην δε διοργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησά μου και πεστήριξες επ' εμέ τη χείρα σου. Ουκές την ίαση της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκές την ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία με περίρα την κεφαλή μου, σου και ο Μαρία βαρύθησαν επ' εμέ. Προσώδωσαν και σάπησαν οι μονοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Μεταλλεπόρησαν και κατεκάμφθουν οι οστέλους όλη την ημέρα σκυτροπάζουν επορευόμοι. Ότι εψωμε πλήσανε πεγμάτων και ουκές την ίαστησε της αρκή μου. Εδαγκώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμενα από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρίδει. Η καρδία μεταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκές την μετεμό. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου, οι ξενανίες μου ήγκυσαν και αίσθησαν και γιστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και ξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με ελάχισαν ματαιότητας και δωλειότητας, όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κλίκων και ως ιάλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και οκέφωνε το στόμα και αυτού ελεγμός. Ό,τι απείσαι Κύριε, τι σας είσαι, ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπα μήποτε επιχαρώσει μία εχθρή μου και το σαλευθύνε πόδας με παιδέ μεγαλωριμόνησα. Ό,τι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αργιδόν με ενωπιόν με στήδια παντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ ανακελώ και με ερημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κεκρατέονται υπέρ εμέ και επιθύντησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιαγωνών με επίκατε δύο χωρογαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποσύσα πέμου πρόσκληση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποσύσα πέμου πρόσκληση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδείψεις έτσι η ψυχή μου πως απλώς εισάξ μου εν γη ερήμο και αβάτω και ανίδω ούτως εν το αγιώθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωά στα χείλη με περνέσους είσαι ούτως ευλογήσω σεν τη ζωή μου και εν το όνομα της όρωτας χείρας μου ως εξθέτως και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιά σου σε λέσει το στόμα μου. Η έμνη μόνο εγώ σου επί της τρομνής με της όρθης αμελέτων εισέ. Ότι έγινε της βοηθός μου και της σκέπη των τερίκων σου αγκαλιάσομαι. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε ατελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησε την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα της γης παραδοθήσω τη ισχύρα ρομπέας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό, επενετήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μαλλελούντων άδικα. Εν της όρτης εν μελέτων εσύ, ότι γεννήθης βοηθός και της σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε δελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,

Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ρήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας, μη μέρασα και άκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε θέτων ο ποιός η προσευχή μου κλείνε το ούσο στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογήσει μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος ο βοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβοντες εν τάφων, κρεμνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώ με λάκο κατωτάει τον σκοτεινής την σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη το θυμός σου και πάντας με τερισμούς επίγεγες επεμέ. Εμάκρινας γνωστούς μα πεμού εθεντώ με βδέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ούπε ξεπορευόμενη, οφθαλμή μη σθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς εγχειριών, την ημέραν διαπέτασα προς εντασχείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διγιστετήσαντε το άφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς εγχείρια και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάζεσε. Είναι ατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απαιμώ. Κι εγώ σημεί εγώ και εγκόψε κοινότητός μου, ψαθείς δε ταπεινόδων και ξεπορήθη. Επέμε δίθον οι οργές σου, φευγερισμοί σου εξεταραξάρμε. Η κυκλοσάρμα σου είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρινος απαιμώ φίλων και πλησίων για τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας, μη μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε θέτων ο ποιός σου προσευχή μου κρίνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπρόταιν αγαθή στην επιθυμία σου, να κινηστήσει το σεκτουνιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αντικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιησής δαεί τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρότιμος και πολυέλαιος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται ουδαεί στον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδαί κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, έπειξε κοιμάνους αυτών. Καθώς ο ναπέκτους είναι ένα τελέ από δυσμόν εμάκρυνε από μόκες ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριος οφτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήσε του κουσεσμέν. Άνθρωπος ο σηκόρτωσε ημέρα αυτός η άνθος του αγρότος εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίθενεν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δέλειος του Κύριου από του αιώνας και ως του αιώνας επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσουσι την διαθήκη αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του πείσαι αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής με ενώτησε την δέησή με την αληθεία σου, εκουσόν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέδησης κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζό. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, ένε μη εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημασε των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς εντασκήρας με ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη οθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Άκουσ' τον ποιησόν μου, το πρωί το ελαιό σου ότι πισήλπισα. Γνωρισόν μου, Κύριε, δόν εν υπορεύσω με ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθύνη και του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
Εισάκουσό μου, Κύριε Δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά τον τόλο σου. Εισάκουσό μου, Κύριε Δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά τον τόλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός,

Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε την μεσητεύσα σαν την σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε, εν της αρχήγαρτη εξού προσληφθήσει, ο Υιός σου και Θεός ημών, το Δία Σταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσα το ημάς εκθωρά.

0: Στήριξα στην έγερση, αλήθως ανέστη Χριστός ο Θεός, της ενάδει παρέχον ζωή και ανάσταση.
1: Δόξα Πατρί και

0: Αμήν, τα της εις παραδόξου Αγέρσεως, προδραμούσε μυροφόρη της Αποστόλης Εκύρη των Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχουν του κόσμου το μεγαλέως.
1: Εκ νεότητός μου πολλά πολέμη με πάθη,

Ανάσταση Χριστού Θεέ, προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μιμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμεν τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας διήμας θανάτου θάνατον όλεσεν.

0: Όμως θα σωδούσου και ασεβείς επίς επιστρέψουσι.
1: Χρήστε με ξεμότων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσετε η γλώσσα.

Το Ερυθρέον πέλαγος αυρόχης ίγνεσιν, ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ, σταυροτύπης Μωσέως χερσί, του αμαλικτιδί.

0: Εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρώνω απερίγραπτο.
1: Υπέρ Αγία Θεόντων και σώσον ημάς, ας μπορώς το του Πατρός βουλήματι εκ Θείου Πνεύματος, τον του Θεού συνήλη φασίγων και σαρκή απεκίσας, τον εκ Πατρός αμήτωρα και δήμας εξω απάτωρα.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Αθανασίας γεγονός επώνυμος, έτι εν βίω τελών της αληθούς όφθης, Πάτερ Αθανάσιε, Αθανασίας μέτοχος, μεταστάς των προσκέρων, αλλά Χριστό παρισταμένος,

Οχιλέων ρυπαρών την ένεση τολμή σα άδωσει. Το περισεπόθο κάτοχος γενόμενος και τη αγάπη δεσμιός. Αλλά πατέρ συγγνώμη, γενού και δώσ' καταξίανση

0: Αναστάση σου Κύριε, ως μέγας, ως φοβερός, ως του άδου καθελών φρίαγμα και ως Θεός αυθαρτός, νυν σωματικός εξεγείγερτε.
1: Υπεραγίασέ το και σώσον ημάς ημών ή της επιγής των υπερφύσιν αγαθών προξενός.

0: συνηλυμένος τους ομήλικας των πέτων αθρίζων και χωρίαν συνιστών πνευματικών ερήθμιζες των παιδικών πανσόφους τούτους εθών εξαιρούμενων.
1: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, σοφία

ότι εις Θείο Πάτερ του Σταυρού την ψυχική σου ολκάδα κυβερνήσας ευθαλώτε και κρυφκούφος την του βίου χαλεπίν ποντοπορία νύνησας και προς γαλήνης Θείους ήχθης

0: Αμήν, ως των αείλων ουσιών θεωρός άριστος και πρακτικός υφηγητής παναληθέστατος, ανεκράζει σου η ποιμή σου θεωρήμων, μη ελίθιστη και τέλειν προς τον Κύριον λυτρωθήν επειρασμών και περιστάσεων, τους βοώντας η χέρις Πάτερ Αθανάσιε. Αν οθένσω την κλίση νηλυφός παραδόξους, αθάνατον ζωήν εκπληρώσω, με τα σώματος γάρι πηγής ασώματων βίων με τελθών γέγονας, της πάθης συνανάλωτος, διώσε εφημούμεν Πάτερ, χέρις φεδρών μοναζόντων κλαίος, χέρις λαμπράς οφροσύνης στήλη, χέρις της Ανδρίας αρίθλων γνώρισμα, χέρι της Πανσόφου φρονήσεως ένδειξης, χέρις στάθμη ίσως στάσιος δικαιοσύνης ακριβούς, χέρις λόγο κατακτήσασου των πρακτέων τα σορμάς, χέρις νουν απολάβνων εμειών απορρίτως, χέρις πάσαν συνευσεβώς διαθρήσας, χέρις διού ισχύνθησαν δαίμονες, χέρις διούν παν πάθος νενέχεται, χέρις λιμήν τον ενζάλι του βίου, χέρις σωτήρ των πιστών σιγόντων, χέρις Πάτερ Αθανάσιε.
1: Εκ νεότητος πάντα καταλοιπών τα του βίου επίκυρα και τερπνά, προθύμως οικολούθησα στο καλούνται σε όσιε και επομονάρα σταυρών ως ακήκοας.

Χριστός μεταφώνησεν Θεός Κύριε, η Εκκλησία βοάσει εκ δαιμόνων λύθρου και καθαρμένη το δίκτον εκ της πλευράς σου.

0: Στις εξαστράπτων ωραίος εκτάφου Χριστέ, και διασκέδασας πάντας τους εχθρούς τη Θεία Σου δυναστεία, και τα πάντα ως Θεός ευφροσύνη σε πλήρωσας.
1: Και Αγία Θεοτόκος, όσα

0: Αμήν. Ο Σωτήρ γερίστης μου από του τάφου Θεός ανέστησεν εκ των δεσμών τους γηγενείς και πύλας άδου συνέτριψε και ως δεσπότης ανέστη τριήμερους.
1: Και ως δεσπότης ανέστη τριήμερους.
0: Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστών τον ζωοδότην τριήμερον εκ τάφου και πύλας του θανάτου σήμερον συμφλάσσαντα τη δυνάμητη αυτού τον άδειν τε νεκρώσαντα και το κέντρο του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συν τη Εύα ελευθερώσαντα. Υμνήσουμεν πάντες οι γηγενείς, ευχαρίστως βοώντες, ένων εκτενός. Αυτός καρ ως μόνος κρατεός Θεός και δεσπότης ανέστη τριήμερος.
1: Ανέστη τριήμερος.
0: Την πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Ενάφ. Μέγας μεν Αντώνιος Αρχιπατέρων, Θείος Αθανάσιος, ένθεον τέλος. Καν ειν Αθανάσιος ύστερος χρόνης, αλυπρέσχε και παλαιούς της πόνης. Αθανασίου και μαθητών εξάδει, ναοί λύονται σωμάτων ναού λύση. Πέμπτη δαν Αθανάσιον άγων νόο εσ άστι θαΐιο. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαμπαδού. Ο Άγιος Οσιομάρτης Κυπριανός, ο νέος, ο εν Κωνσταντινοπόλη μαρτυρήσας εν έτη 1679 ξύφη τελειούται. Τες αυτόν Αγίου.

Θάνατος του Οσίου Χριστέ, εναντίον σου επέφυκεν, ιδού γαράν έβλησεν, εκποδός ο θεράπων σου. Πηγήνει αμάτων και μεταθάνατων, παντίας νόσους αποδιώκουσαν,

ασύε τον οσίο νόμος κίνε χαίρε αγάπης και σοφροσύνης πηγή χαίρε τριάδος το καταγωγείον και

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των αιών του Θεού των μονογενήτων του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου χρησέντα. Ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γέννη. Στον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαν. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Πάτερ ημών, ο εκ της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.

Θεές το γιάσε μας, ο άνθρωπο της γεθήμινος και όδημινο ράτου συνών και καταξίωσον την κρατεά σου, Κύριε, με το δομεμήν του αχράν σωματός σου και του τιμιέματος τη δημών παντή το λόγο του Θεού σου. Και λέει σου, μη Θεός, ηλάστη την ημιτή του, και λέει σου, μη Θεός, ηλάστη την ημιτή του.

0: Ο μόνος καθαρός και ακύρετος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων των ημέτρων όλων προσλαμβόμενων σφυραμών, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερθειός και εισάς του Πνεύματος Κύριου Επελεύση και δος και Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμη, με το προσλήμματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη και τα δεξάμενα των σταυρών, του ύλου των ψυχών και των θάνατων. Νέκρο όρμου τα συγχωρά πάθη του σώματο. Ότι τα αφήσου τα του άδου κυλεύσα βασιλεία. Τάψον μου διά των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασου. Ότι τριημέρου σου η ζωή φόρο αναστάσει, τον πεπτοκόντα από πάτρο αναστήσα, ανάστησόν με και αμαρτία κατολιστήσαντα. Τρόπου μη μετανία υποτιθέμενου. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη αρχό Θεό σα το πρόσβημα, και τούτο τη δεξιά κάθεδρα τιμή σα του πατρό, αξιό όλων με διάτη των Αγίων σου μυστηρίων των μεταλήψεω, τη δεξιά μερίδο των σωζωμένων τυχή. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματο και επιθυμία του ιερού του μαθητά εργασάνομου. Δοχείων καμέ τη αυτού ανάδειξον επελεύσεω. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κλείνει την οικουμένη δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ ενεφέλε στο ποιητή και πλάστη μου συμπάστη τη Αγή σου. Η να τελευταία δοξολογώ και ανυμνώσε εσύ το ανάπτυξο του Πατρίου και του Παναγίου και αγάπη και ζωπιό σου πνεύματο. Νύν και αϊ Χριστου αιώνα των αιώνων αμήνστε. Πρώτων θυρών των νόμων σου παρέστηκε και των ενών λογισμών που καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεό, ο τελώνει δικαιώσε και ανανέα ελεή σα. Δολίστη παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξόν με τα σπλάνθη του λαφροφία που εντάξαν του ερχόμενων και αυτομενών σου. Πώ την πόνη και την εμόνη. Ημέν γάρ του χρασπέδου σαψαμένη ευκαιρό στη μία συνέλαβε νιδέτο ω αγάμο πόδα κρατήσα σε τη λύση των αμαρτημάτων εκδομήσεων. Εγώ δε ο ελεηνό σου λόγω σώμα τολμών δέξα στη μία τα πλευκή. Αλλά δέξε με ω περαιτίνε και πότι σώματα τη ψυχή σε στη θήρια. Καταπλέγουν ούτε τη αμαρτία εγκλήματα πρεσβεία τη ασπόρου εκούσισε. Και τον επρανείο δυνάμενο ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούσε όσο αυτό το σημείο εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρηστο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όμως σου ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αρνή. Και αξιώς όλ με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνια. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνία, πλαστουργέ μη φλέξ με την ουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλού κάθρον εκφάσεις με κυλίδα. Του δείπνου του μυστικού σημερονία Θεού κοινων όλο επαράλογα, που μη γάρ της εχθρήσου το μυστήριον ύπο ο φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας. Καλώς ο ληστής ομολογός ημνίσθητη μου Κυρία εν τη βασιλεία σου. Θεωρογόνε μα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωπε γάρεστη τους αναξίους σου βλέπων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δαινόν τρέφει ξένος. Έθελ ξάς πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτα. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίες μου και εμπλήστηνε της εν συντριφής καταξίωσον. Είναι τα δύο σκεπτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσου μονάχου.
1: Και τα σανομίες μου.
0: Εάν γάρ του κολμήσου σου μη σελφίνεις των νυμφών αυτικών με ελέγχει του πέστη του γάμου. Και δέσμιος εκβάλλουμε από τον Αγγέλων καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια τα αυτοδιο των άξων είναι μου. Αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχιστή και σώματος. Και εις αραβόνα της μελώσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δεν το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δίπλους του μυστικού σημερών η έθεου κοινωνών με παράλαση. Ου μη γάρ της εκτρής των μυστηριών ύπο. Ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλος ο ληστής ομολογός η μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία.

Ευχαριστούμε στη θέση του Αφινάδου, ευεργέτα των ψυχών που σήμερα κατεξίωσα σε εμάς. Τον ουρανίο σου και θανάτου μυστήριο θα τον συνειμώ την οδό μας στήριξον πάντας. Φρούσε με ό,τι ζωή είναι ασφάλιση, με ό,τι διαβήματα ευχές και εικεσίες εδώ ξεδόξου του Θόγου και υπερθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

δόξασε Κύριε και αγιάζον τους επιπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούσαν τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ηρεύσει. Της άρχουσεν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή. Και πάντο ρηματέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνω εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστίαν.

0: Ελέος αυτού έλθε θυμάστη αυτού χάρητη και την ανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Άμεν.
0: Δόξωσι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξωσι.
1: Δόξω το Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγίες αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Γεωργίου τεν Ιωαννίνης αθλίσαντος

και των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Λαμπαδού και Αθανασίου του Αθωνίτου αντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου τον Αγίον ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Και γέτριας διαφυλάτη πάντας ημάς. Ακούσαμε σήμερα το θαύμα της θεραπείας των δύο δαιμονιζομένων στη χώρα των Γεργεσινών. Και μπορούμε να καταλάβουμε λίγο, να φανταστούμε την ικρά κατάσταση εκεί, πώς ήταν το πεδίο εκεί. Οι δύο δαιμονισμένοι, ο Λουκάς μας δίνει πιο πολλές λεπτομέρειες για το θαύμα αυτό. Οι δύο δαιμονισμένοι ήταν φόβος και τρόμος της περιοχής. Λέει, ενοχλούσαν, δεν ήταν ασφαλές να περπατήσει κάποιος από την περιοχή εκείνη. Ήταν μάλιστα, λέει, σπάγαν και αλυσίδες, στα μνήματα έμεναν και ήταν γυμνοί, λέει, ήταν γυμνοί. Και στην ίδια πλαγιακή έβοσκαν, ήταν μια γέλη χείρων, γουρούνια. Και φανταστείτε πόσο, για τους Ιουδαίους, πόσο μεμολισμένοι ήταν η περιοχή εκείνη, και οι δύο δαιμονισμένοι, αλλά και οι χείρων. Ο Ιησούς τους έκανε καλά, τους θεράπευσε. Ξέρουμε ότι τα δαιμόνια πήγαν στους χείρους, οι οποίοι έπεσαν στον κρεμό και επνίγηκαν. Και λέει στο τέλος ότι δύο δαιμονισμένοι εκάθονταν στα πόδια του Χριστού, στα δύο κουταβάκια, να το πούμε έτσι, στα δύο κουταβάκια, σοφρονισμένοι και ντυμένοι και ενδεδυμένοι. Είχαν βάλει τα ρούχα σου, ήταν και αγινοί, αλλά είχαν ντυθεί. Και εδώ μας φέρνει στο σημερινή μας έτσι κουβέντα που θα κάνουμε. Ποια είναι η σημασία της ενδυμασίας στην πραγματική μας ζωή? Είναι κάτι το ασήμαντο, το πώς θα ντυθούμε, το αν ντυθούμε ή αν δεν ντυθούμε, ή αν ντυθούμε έτσι όμορφα και ωραία ή δεν ντυθούμε καλά. Είναι, ξέρετε, τώρα της μόδας η γύμνια στην εποχή μας. Να δούμε, ξεκινάμε από το βιβλίο της Γενέσεως. Βλέπουμε τον Αδάμ, τον Αδάμ και την Εύα που ήταν πλήρη χάριτος και οι δύο ήταν πληρωμένοι με τη χάρη του Θεού και γεννούσαν εκεί, στον Παράδεισο. Μόλις έπεσαν, έφυγε η χάρη, απογυμνώθηκαν τις χάρες του Θεού και αισθάνθηκαν ντροπή για τη γύμνια τους. Δεν μπορούσαν πια να σταθούν γυμνοί ενώπιον του Θεού. Και λέει, ντύθηκαν, όπως ξέρουμε, με φύλλα σικής. Έτσι, για να καλύψουν την πνευματική τους γύμνια. Και όταν έφυγαν τον Παράδεισο, πάλι ο Θεός τους έδισε, με τι, με δερματίνους γειτόνες, οι οποίοι έχουν φυσικά και θεολογική σημασία. Τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος? Το σώμα μας είναι κάτι το καλό. Το σώμα μας δεν είναι η φυλακή της ψυχής μας, όπως έλεγαν οι πλατωνικοί, αλλά κάτι το καλό. Είμαστε σώμα και ψυχή και θα αναστηθούμε πάλι. Όταν αναστηθούμε, η ψυχή είναι αθάνατη, όταν αναστηθούμε, η ψυχή θα ενωθεί πάλι με το σώμα θαυματουργικά. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Κορινθίους, «Ημείς γα ναός Θεού εστε ζώντος», ότι είμαστε ναός του ζώντα, του ζωντανού Θεού. Δίνει συμβουλές ο Απόστολος Παύλος πώς να ντυθούμε, ναι, κυρίως στις γυναίκες. Δίνει, λέει πώς να ντύνονται οι γυναίκες. Και λέγει, αυτή είναι από την πρώτη προς Τιμόθεων, ο Σάφτος, το δούμε πρώτα από το αρχαίο κειμένο, ο Σάφτος και τας γυναίκας εν καταστολή, εν δημασία, κοσμίω με τα εδούς και σοφροσύνης κοσμήν αυτάς. Λέγει, παρομοίως λέει και οι γυναίκες να ενδύνονται έτσι με κόσμια καταστολή, με ενδύματα, με ντροπή και σοφροσύνη, με τα εδούς και σοφροσύνη, όπως λέει πρέπει γυναιξήν επαγγελωμένης θεοσέβειαν, όπως είναι αρμοστό, λέει, αρμόζει σε γυναίκες που επαγγέλλονται θεοσέβεια. Ο Μέγας Αθανάσιος είναι ακόμα πιο απόλυτος από τον Απόστολο Παύλο και λέει, ούτε εκδύσει γυμνός, μη φανερός το σώμα σου. Νυχτός δε και ημέρα, στο ημάτιόν σου έστω καλύπτον τη σάρκος. Μάσα λέει και τη νύχτα. Νύχτα και ημέρα, λέει, το ημάτιόν σου να καλύπτει την σάρκα σου. Γι' αυτό λέμε ότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ηγοράστητε, έχουμε αγοραστεί με τιμή. Και αν είναι τιμή, ο Σταυρός του Χριστού. Τώρα, υπάρχει σύνδεση μεταξύ ενδυμασίας και ψυχής και ψυχής καταστάσεως, πνευματικής καταστάσεως. Λέει, για δούμε τι λέει ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακας. Λέει ο Όσιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, ότι λέει,
Πολλές φορές η εξωτερική εμφάνιση φανερώνει την εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Η άσεμνος ενδυμασία, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, οδηγεί στην πορνεία, η οποία είναι το άμεσο ή απότερο κίνητρο για την χρήση της. Λέγει ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ότι λέει η άσεμνη ενδυμασία έχει σαν κίνητο την πορνεία. Αυτό που λέμε σήμερα να προκαλέσουμε κάποιον. Έτσι, αυτό το αίτιο έχει, το κίνητρο έχει η άσεμνη ενδυμασία. Αντιθέτως, λέγει ο Χρυσόστομος, η σεμνότητα ελκύει τη χάρη του Θεού και αποτρέπει ηθικές παρετροπές που βλέπουμε σήμερα στην εποχή μας, δεξιά και αριστερά, μοιχείες και πορνείες. Γι' αυτό να σκεφτούμε λιγάκι, δεν βάζουμε κανόνες. Με ρωτήσετε, κάνε να βάζω παντελόνια, την έκθεση φορέματι το ένα το άλλο. Το βασικό είναι να μην σκανδαλίζουμε τον άλλο. Μα θα μου πείτε, εγώ έτσι ντύνομαι, έτσι το αισθάνομαι, έτσι δεν έχω κάποιο απότερο σκοπό. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί με τα ειδωλόθητα, για να θυμηθούμε, γιατί υπάρχει μια αναλογία μεταξύ του θέματος που μιλάμε με τα ειδωλόθητα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, υπήρχε το θέμα με τα ειδωλόθητα. Τι ήταν τα ειδωλόθητα? Έδιναν προσέφηνα θυσία οι εθνικοί ειδωλολάτρες, μετά τα κρέατα τα πουλούσαν των θυσιών. Και υπήρχε, κάνει οι χριστιανοί να φάνε από τα κρέατα των θυσιών των ειδωλολατρών. Λέει ο Απόστολος Παύλος, κοιτάξτε λέει, εγώ που έχω γερή πίστη, ξέρω ότι δεν υπάρχουν θεοί. Άρα και τα ειδωλόθητα δεν με πειράζει να φάω από τα ειδωλόθητα. Όμως λέει, αν δω ότι σκανδαλίζεται ο αδερφός μου, βλέποντάς με να τρώω ειδωλόθητα, δεν θα φάω. Έτσι. Και λέει για τον αδερφό μου να τρώω χόρτα κάθε μέρα. Με το ίδιο σκεπτικό και εμείς, έτσι, ας πούμε και εμείς τη σκέψη ότι εγώ δεν κάνω τίποτα, δεν πειράζω κανένα. Όμως το κίνητρό μας να είναι, ο κανόνας μας να είναι να ντυνόμαστε και άντρες και γυναίκες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλούμε άλλους και να μην σκανδαλίζουμε άλλους. Έτσι, και να θεωρούμε το σώμα μας κάτι το ιερό για το οποίο, με το οποίο όπως είπαμε, θα αναστηθούμε και θα το έχουμε στην αιώνια ζωή. Καλή σας ημέρα και καλή καλημέρα. Ευλογίες.

0: Επάντα τύχη τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων ή μισών ευθύ ευχαρίστησομένο και τάδε θερμό ψυχή Θεό λέγε. Δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου του πόσο με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνώ με γυναίκε των αγιασμάτων σου και θυσία σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο με τελαβή των αχράνων σου και τουρανίων δωρεών και θυσία σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, περιμένω από χανόντι και αναστάσει και χαρισάμενο συνήθω φρικτά τάφρα και ζωπιά σου μυστήρια. Επιβεβαιεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίησια εσύ ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός ημί και έτοιμα αυτό ζω, αλλά συν το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτου το τι δε βιού απάρεις επελπίδη ζωή σε αιωνίου στην αίδιο καταντήσεων άποψη. Έθω των εορταζών των ήχου σου ακατάβαστος και για πέραν των συγγονήτων καθορώντων του σου προσώπου το κάλλος το άρρητο. Σιγαριτώντος εφετών και για ανέκπριστο σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε τη πάση μας παρέσκου μια αγαθής και επί τη μετέλευση των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όμως όρθιοι και φιλάνθρωποι, φυλάξω με υπό την σκέπη σου και την τοπτερήγων σου σκιά και δόρισέ με μέχρι σε σπάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεση νεμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σύραλιο άρθος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, εδωτήθη των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπωμεν σύ το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αίκη στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ο δου στροφή μη σάρκα συνεχουσίω ο πύρη πάγων και φλέγων αναξίου σμίδι καταφλέξει με μη πλασουριέ μου. Μάλλον διέλθε προ μελών μου συνθέσει, ει πάντα αρμούσει, νεφρούσει, καρδίαν. Πλέγει ο δακάθα των όλων μου τεσμάτων, ψυχήν κάθαρα να αιγίασον τα σφρένα, τα συγνία στήριξον ω θέη άμα. Εστίσον φώτισον απλήν πεντάδο όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβου. Αϊ σκέπε, φρουρίδε και φυλατέ με φανό έργο και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμίζε με, κάλυνε, συνέθιζε και φώτιζε με. Δείξον με στον σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρους οι πάντας υγειασμένους σας ταξιαρχίες των ασωμάτων των προδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους. Προστίζε συνάχνοντα να γνύν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος στον έργα σε λάτρη μου. Σιγάρι πάρχει σε αγιασμό και μόνο ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότη και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη δόξα να πάντα σπέμπομεν καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών γεννητό μη ζωή αιώνιν και το αίμα σου το τίμιον εις άφεση αμαρτιών. Γεννητό δε μη ευχαριστή άφθης χαράν υγιέν και ευρωσύνη. Και εν τη φοβερά και δευτερή ελεύση σου αξιώσον με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιόν της εις δόξης. Πρεσβείς εις Παναχράνου σου μικρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής. Η ελπίση σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλία μάμου, ευχαριστώ σε ότι ξεωσάς με τον ανάξιον. Κοινωνών γενέστη το αχράνου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγήν της αθανασίας και ίσα σας ζωπίσον με τον θανατωμένον διαμαρτία. Η το ελεήμονος του φιλές πλεχνός μύτηρε ελεήσον με και δώσ' κατάνεξην και συντριβήν εν την καρδία μου. Και ταπείνωσιν εν της ενοήμασή μου και ανάκλησιν εν της αχμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου να πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ησία συμψυχήστε και σώματος και παράσκουν οι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ύμνιν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
1: Είμαι πολύ εις του νου σου δέσποτα κατά το κρίμα σου πηλήμου, ότι τον διεφθαρμίδι προς το κυριό σου εκτίμησας. Κάθε πρόσωπο πάντων θα λάμε τόσο
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε κοιέσαι τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεση μην το οφείλημα ημών ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σαν εν της εμάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τους πονηρούς.
1: Όποιος σου
0: έστειν
1: η βασιλεία, η δύναμη και ο δόξος και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι η λαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψας αχάρης, την ηθουμένη είναι φώτιση να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε εν ελαστής λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός οθύνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι των έναν Θεών Ιωάννη Χρυσόστομε. Παμακάρις Θεός, η επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις χάρτα φυγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την Σύν Ειρήνη δώσε μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξος Θεός, η ερπίσιμον η εδόξαση, που αναστάσε νεκρόν Χριστός ο αρνητός Θεός ημών, της πρεσβείας των Αχάν και των Αμόνιδιας Εκκλητρός. Τον Αγίον εδόξαν και επανεχθήνων Αποστόλων, τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννη, Επισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Χρυσοστόμου, που την Θεία Λειτουργία με την Ελλάδα, του Πάνου στον Αγίον. Ελεήσε και σώσε εμάς ο εαυτός του φιλάνθρωπος. Διευκόν τον Αγίον Πατρίον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελεήσον και σώσον.

ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθου για τη Θεία Λειτουργία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακάριστου πατρός Αθανασίου Χατζή.

πέμπτη εβδομάδα του Ευαγγελιστού Μαθαίου. Ο Ευαγγελιστής Μαθαίος μας είπε σήμερα, βεβαίως πάντοτε θα υπάρχουν και υπάρχουν οι ασθένειες. Η ασθένεια όμως όταν είναι δαιμονιζόμενος ο άνθρωπος. Και πάρα πολλές φορές εμείς σήμερα από το τίποτα αρχίζουν και βάζουν μια φοβία. Το ότι ενοχλεί ο πονηρός, ναι. Το ότι όμως βρίσκεται μέσα και θα μας θελήσουν τα μάγια και τα ζένια και αυτά, λοιπόν και τα φιλτζάνια και αυτά όλα, μη γελιόμαστε. Να είμαστε σταθεροί. Όταν ένας οργανισμός είναι αδύνατος, η γρήπη τον πιάνει αμέσως. Έτσι είναι και ο χαρακτήρας, όταν φοβάται τέτοια πράγματα, ο ίδιος τα καλλιεργεί περισσότερο. Θα επιτεθεί ο Δέμονας, δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει. Αλλά έχουμε όμως και βοήθεια από τον Θεό, το οποίο μπορούμε πραγματικά να αντιδράσουμε. Γι' αυτό λοιπόν, τι είπε σήμερα η Ευαγγελική Περικοπή, ότι δύο παλικάρια που δεν είχαν, τα είχαν σκίσει τα ρούχα τους απάνω. Γιατί όταν είναι δαιμονιζόμενος ο άλλος, τότε πλησιάζεται η δύναμη του. Και μπορεί ακόμα τι, και να σε σκοτώσει ακόμα. Και να είσαι και παλιστής ακόμα εσύ. Έχει τέτοια τεράστια δύναμη που πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν, μην αρχίζουμε αμέσως και δηλιάζουμε και αρχίζουμε και στέλνουμε και δεξιά και αριστερά. Και μέχρι ακόμα και σε μουσουλμάνους στέλνουμε και δεξιά και όπου θες στέλνουμε, αρκεί να λοιπόν να λυθούν τα μάγια. Τα μάγια λύονται με την πίστη σου και με την αγάπη μας που βεβαίως θα μου επιτρέψει να παιδίσω και λύσει. Λοιπόν, έχει τον Απόστολο Παύλο λιγάκι. Και έτσι αυτοί οι δύο δαιμονιζόμενοι πήγαιναν πολλές φορές, λέει συνέχεια, Ευαγγελική Περικοπή αλλού, γιατί εδώ ένα μνήμα μόνο είναι, και τους έπιαναν, τους έδιναν με αλυσίδες, έσπαιναν τις αλυσίδες και ορίωναν. Και είχαν κατοικητήρι που, στον πρωταφείο, δεν τολμούσε κανένας να πάει, ούτε και να περάσει. Ορίωναν και φώναζαν τα πάντα όλα. Μόλις όμως, γιατί ο Κύριος και Θεός έχουν υποταχθεί και είναι όλα από πόδι των ποδών του. Μόλις πήγε να πλησιάσει προς τα εκεί, ένας από τους δύο είπε, δηλαδή μιλούσε ο δαίμονας εκ μέρους του ανθρώπου, τι και σου και μου είπε το Θεό, τι ήρθες από εδώ να μας βασανίσεις? Και ο Χριστός έδωσε πρόσταγμα να φύγουν. Και παρακάλεσαν τώρα οι δαίμονες, προσέξτε λιγάκι, παρακάλεσαν οι δαίμονες, μην μας κλείνεις από τα τώρα, δηλαδή στα τάρταρα, όπως θα κλείσει με τα δευτέρα παρουσία. Αλλά πέτρεψέ μας να πάμε. Ήταν ένα κοπάδι, συγγνώμη, τώρα τα πω γουρούνια. Γιατί άμα τα πω χείρους, καμιά φορά δεν μπερδεύουν. Και χείρους και χείρους, δεν μπερδεύουν και τα κάνω μαντάρα. Λοιπόν, ήταν γουρούνια. Και αυτά όπως ψήφισαν μέσα, ρίχαν μέσα στη λίμνη. Ρίχαν όλα. Τώρα, βγάζω τη λίμνη αυτό. Ενώ απαγορευόταν να φάνε χοιρινό κρέας σε αυτά τα μέρη. Οι παράνομοι όμως, οι κερδοσκόποι, οι καρχαρίδες, ως συνήθως και σήμερα ακόμα, που μεταλλάζουν και κάνουν τα πάντα όλα τα τροφήματα και δεν τρώνε τίποτα καθαρό, έτσι και εκεί πέρα. Αυτοί είχαν τα κοπάδια, ενώ απαγορευόταν να έχει ένα στο σπίτι. Και αυτοί παράνομα, τα έχουν. Μήπως αντίγραφο δεν έχουμε και σήμερα τέτοια? Πόσα μεταλλαγμένα τρώμε και πόσα που είναι κυλιγμένα ακόμα και ξέρουμε από τι είναι ακόμα. Αυτό δείχνει τι, φτάνει ο άνθρωπος να τον κατασπαράξει τον συνάνθρωπο. Δεν υπάρχει μέσα ίχνος, αυτό που λέγεται τι, μπροστά στο κέρδος, μπροστά στις αθελάδες, στο μαμονά και στη φιλοδοξία, πατάνε πεπτωμάτων. Εγώ, εσύ, όποιος και να είναι, δεν μετράω. Αλλά εκείνο που θα πω ότι τι. Αν έχουμε όμως, ο Απόστολος Παύλος λέει τώρα, είπε σήμερα, ότι αν έχεις χαρίσματα, γιατί ο Θεός δίνει χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι τη ζωή και κάνουν και θαύματα, τα πάντα όλα.
Προσέξτε, μην τον πείτε Άγιο τον άνθρωπο αυτόν. Αγιάζει με τα θάνατο αν δείξει μία. Τι μεγαλύτερο θαύμα το οποίο τώρα τη στιγμή έχουν λειτουργία και πίσω τον άρθρο τούτου η σώμα και αίμα. Τι μεγαλύτερο θαύμα από αυτό. Θαύματα τέτοια κάνουν. Αλλά με τα θάνατο θα πει ο άνθρωπος ότι αγίαζε κάποιος. Είναι η ζωή που να αναστήσει την εικόνα. Καμία αντίρρηση. Γιατί είναι χαρίσματα. Και αν ακόμα άρχισε όλα τα χαρίσματα, λοιπόν, έκανε το όνομά σου Παύλος. Και αν έχεις προφητείες ακόμα. Και αν σηκώνεις λοιπόν, και νεκρούς και ανασταίνεις ακόμα τι, και θεραπεύεις, ασθενείς τα πάντα όλα. Ό,τι και αν κάνεις, αν δεν έχεις αγάπη, αγάπη με έχω τίποτα δεν είσαι. Γιατί η αγάπη είναι γέννημα θέμα μέσα σου. Μην τη σκληραίνουμε με τον εγωισμό μας, με το συμφέρον μας και με οπωσδήποτε με διάφορες κακίες που δημιουργούμε και ζήλες κατά τον άλλον. Για να τας γλώσσες στον ανθρώπου λαλό. Ξέρεις ότι τις γλώσσες να μιλήσεις. Όλα, απ' έξω, τα πάντα. Και των αγγέλων, αγάπη αν δεν έχουμε, όλα είναι τι, σχήματα, τίποτα δεν είναι. Γιατί όλα είναι χαρίσματα και δωρεά στο Θεό. Αυτή η αγάπη όμως πολλαπλασιάζεται από το Θεό, αλλά πρέπει να πηγάζει από μέσα. Αυτή η αγάπη σήμερα για μένα είναι λύπη και υποφέρει η ανθρωπότητα. Από μένα, από σένα, από τον καθένα, ο καθένας μες στο πώς του που βρίσκεται, πώς γίνεται, τι. Αν αυτή η αγάπη πραγματικά πριν τα λέξει και σκεφτούμε λίγο μόνο ότι είμαστε τόσο πρόσχεροι και χάνουμε την αιώνια ζωή για τόσο, για τόσο δευτερόλεπτα που ζούμε, θα λέγω ότι είμαστε έξω της πραγματικότητας. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο ακόμα. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το ξεχάσω καμιά φορά. Υπάρχουν καταστάσεις στον κόσμο, υπάρχουν πολυέμετη διπλωματία ή ακόμα και επίθεση όταν γίνει και όταν θα το πετύχουμε κάπου ή ακόμα και να και σύμμαχος να είσαι, θα σου βάλει τη διχόνοια. Σου βάζουν τη διχόνοια. Κόμματα, δεν ξέρεις, θέλετε τα πάντα όλα και διχαζόμαστε εμείς και κάνουμε κομμάτι εκείνη. Στην πλάτη μου, στην πλάτη μου, 12 χρονών, κολλάγαμε αγγλικά όπλα, νάρκα, 15 οκάδες, από τη Βοβούσα που είμαι, θα το πάμε στο γευτόκαμπο, γιατί είχε χιόνια τα βάγια και δεν μπορούσαν τα ζώα. Και αυτά ήταν αγγλικά. Και τα βάλει σαντάτε. Και τα βάλει σαντάτε. Τι. Άρα τα μπαζούκα που δεν χρειάζονται στρατό είχαν σαντάτε. Από πού, πάνω την Αγγλία. Σκεφτείτε τι, μόλις μπήκε η άρχηση μέσα, ενώ ήμασταν. Και εμείς νικητέ. Δεν είμαστε νικητέ. Έτσι. Παρότι που σταματήσαμε τους Γερμανούς 10 μήνες εμείς, οι άλλοι έπεσαν αμέσως. Και μάλιστα, βεβαίως το έχω πει, αλλά μη συγχωρήστε αν πάτε. Στάλιν, Ρούσβελτ και Τσόρτσιλ, Στάλιν είπε κάποτε, τη νίκη της ελευθεριάς μας την έδωσε η Ελλάδα. Ο Τσόρτσιλ, οι ήρωες πολυμάσαν τους Έλληνες. Ο Ρούσβελτ δεν εκδηλώθηκε εκείνη την ώρα και του δημοσίευσε κάπου σε μια εφημερίδα. Λοιπόν, στην Αίσθηση, όχι, τάλιψε, στην Αίσθηση, όχι, κάπου λέει, δεν ξέρω ακριβώ. Ότι δεν ήταν η Ελλάδα με την Ιταλία πόλεμο, Ορθοδοξία, παπτισμό. Τα πράγματα καθαρίζουν. Τι θέλω να πω, εγώ τώρα θέλω να πω. Αφού ήμασταν σύμμαχοι, γιατί να μα χωρίσουν δεξιού, αριστερού, κεντρώου και παντικά, πώ άλλα. Όλοι φάσανε νερά, δεν είναι. Ότι συμφέροντα, λοιπόν, τσακώνει. Γιατί και εσύ και εγώ να μεσώ τον συνάδελφο. Σε ποιον θέλει, καμία αντίρρηση. Είσαι ελεύθερος. Αλλά γιατί να κατηγορείς. Γιατί να μισείς. Γιατί να το εξεντώσεις ακόμα. Αυτά τα πράγματα για μένα είναι σπέρματα αυτών δυνάμεων. Μην νομίζετε και τώρα

για να αποβάλλουμε αυτές τις ιδέες τις ιωσφορικές. Αν δεν έχουν αγάπη, να σεβαστούν τον άνθρωπο που είναι καθηκόν ο Θεού. Και μόνο σε αυτόν ακριβώς τι είναι, γιατί ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, δεν είναι πρόσταγμα του Θεού. Κι ας μιλάνε ορισμένα τα πράγματα. Θεό, τι κάνω τώρα. Πόλεις, άρχισαν να δεύσουν. Δεν κάθε, όχι, ας είναι ο καθένας ο θέλει, άμα θέλει. Εκείνο που θέλω εγώ, η Ορθοδοξία να στέκεται στο ύψος του από πατριάρχη, από αρχιερείς, από ιερείς, και από τα αφεντιά μου και από παντού και να έρθει στους πιστούς δεξιά-αριστερά για να δείξουμε στον κόσμο τι θα πει πολιτισμός. Και όχι διχόνοια, και όχι μίσους, και όχι πολέμους, όχι μαύρα αγορά. Τα πάντα όλα αυτά γίνονται για τα άθλια συμφέροντα. Σκληρότητα, σκληρότητα. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται, αν θα πληττονεύσει αυτή η αγάπη, να ξέρετε τι, δεν χρειάζεται πόλεμο να κάνεις. Θα μιμηθούν οι ανθρωπότητες. Σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν μια μπουκιά ψωμί, καθαρό ψωμί. Εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν τι, να πίνουν ποτήρι καθαρό νερό. Και άμα το μολύνουμε συνέχεια έτσι, δεν το αποκλείω, έχω πει και άλλη φορά, πολύ καιρό ακόμα, εσπρό πολλού χρόνια, δεν το αποκλείω ότι τους παγκόσμιους πόλεις να γίνει για νερό. Γιατί, βγαίνει λίγος νερό τίποτα. Και άμα είναι μολυσμένο, θα μπορεί να το πιείς. Ούτε να το φυτέψεις, τίποτα, να με καταποτίσεις. Όλα αυτά τα πράγματα μας χρειάζεται τι, να τα αποβάλλουμε. Με την αγάπη και μόνο. Δεν χρειάζονται διπλωματίες ψευτοπροσωπίδες. Δεν χρειάζονται υποκρισίες. Δήθεν χειροκροτάς και πούμε για μιλοντζόνες και μιγδέντες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανάγκη, αδέρφια μου. Είπα, θα πρέπει να αρχίσω από τον εαυτό μου για να μιλήσω. Πρέπει να αρχίσω με ο καθένας τον εαυτό του. Και είμαι σίγουρος ότι τι. Η αγάπη πάντοτε θα έχει το πνευματικό καρπό, πάντοτε θα έχει τη σωστή κοινωνική ζωή. Η αγάπη είναι εκεί που θα πρικταλέψει, η αγάπη εκείνη που λείπει, η αγάπη είναι εκείνη που, δηλαδή που σήμερα την εκμεταλλεύονται πάρα πολύ. Δεν μιλάω αγάπη έρωτες, α? Ούτε αγάπη γιατί αγαπάω αυτό το είδος εγώ, ούτε αγάπη γιατί αγαπάω τα λεφτά εγώ, δεν μιλάω για τέτοια αγάπη. Συνάνθρωπο. Συνάνθρωπο. Και αν μπορέσω να νικήσω, και πρέπει να νικήσω, εκεί που με μισούν, εκεί που με κατατρέχουν, εκεί που και με συκουφαντούν. Να σας πω κάτι. Δεν κατηγορεί κάποιος. Να ρίξω μια ματιά μέσα μου να πω, αληθεύουν. Αν αληθεύουν, να διορθωθώ. Και δεν χρειάζεται κουβέντα. Τι να μάθουμε. Και τι να μάθουμε. Αν αληθεύουν, να διορθωθώ. Αν δεν αληθεύουν, μια ομπρέλα, πάρει. Μπορεί. Θα ρίξω μπέντε γιατί δεν πιάνει. Που καλά θα ρίξω. Μου μπράβο, αυτό το πιάκι. Πόσο απλά είναι και πόσο τα δυσκολεύω και πόσο τα δυσκολεύω. Να μην βγει εμένα έτσι, να μην βγει εμένα έτσι. Και βράζουμε μέσα μας. Όχι. Να το αποβάλλουμε αυτό, αδέρφια. Να το αποβάλλουμε για να μπορέσουμε καταρχήν τι. Θα βρούμε την ειρηνία εμείς. Θα δώσουμε τέτοιο μήνυμα και παράδειγμα που θα μπορεί όλος. Μου λέει, πού τη βρίσκει αυτός αυτή τη δύναμη. Και πού είναι πραγματικά ο άλλος. Γιατί όταν έχει την πραγματική αγάπη μέσα του, δεν μητιέται η αγάπη. Ούτε ακόμα ποδοπατείται. Ούτε ακόμα, τι, να πω ότι έχει ξαφνιστεί. Συνεχίζει η αγάπη. Γιατί όσο αγαπάς και βρεις δυσκολίες, αλλά τόσο αγαπάς και όσο δυσκολεύεις. Αυτή είναι η αγάπη. Όχι με μίσους, ούτε με κρίσεις, ούτε με κατακρίσεις, ούτε με ύπολες. Α, κάνω υπομονή εγώ. Το υπομονή, θα μαζεύω στο σκι, αλλά θα σπάσω το σκι μια μέρα και θα ξεκινήσω, θα πάρει χείμωνα, δεν ξέρω. Πού τα έχει όλα αυτά όλα κρυμμένα και τα ξέσπασε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν, να μην θυμηθώ τι έγινε χθες, σήμερα. Να το ξεχάσω. Δηλαδή, κάνει αυτή τη σκέψη, του πήρε το ποτάμι. Γι' αυτό λοιπόν, λάθη αδέρφη. Είπα ότι το άθλιο συμφέρον κάνει ό,τι θέλεις. Με διπλοπροσωπίες παρουσιάζεται, με ψεύτικες ακόμα και διπλωματίες ακόμα, αρκεί να βρει έδρας. Και ιδίως χτυπιέται πάρα πολύ. Πρώτο στόχο

για την Ορθοδοξία, προσέξτε το, και πολυμάν χρόνια τώρα. Δεύτερο είναι τι, τα νιάτα, τα παιδιά, να μπορέσουν να κρεμίσουν τα ιδανικά. Γιατί άμα δεν έχουν ιδανικά, δεν έχουν, δεν θα έχουν κυρίες. Και καμία ενόχληση μη θα έχουν. Άμα έχουν ιδανικά όμως, και θα κάνει να σέβομαι τον συνάνθρωπο, να αγαπάω τον συνάνθρωπο, να αγαπιόμαστε, να βοηθιόμαστε, να είμαστε πραγματικά, να μην υπάρχετε. Τότε αυτή η δύναμη είναι και χάρη του Θεού. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Δεν είναι Θεός επιδικητής, δεν είναι Θεός τιμωράει, δεν τιμωράει. Αυτοτιμωριόμαστε και ο υγροσφόρος που πολλές φορές παρουσιάζεται με διάφορους εργαλισμούς, είτε ακόμα επαναλαμβάνω με μονά, είτε ακόμα με φιλοδοξίες, είτε ακόμα με δονή, με ορισμένα πράγματα, τα οποία τι, μας γαργαλάει τα πάντα κυπρά, μέχρι να μας βάσει στη φάκα. Για να μας βάσει στη φάκα ύστερα, γιατί, να έρχεται σκέψη, κάνω εγώ έτσι. Ναι, πονηρός, καλά τον κάνω. Κάνω πράξη. Αι, τον κατάφερα. Κάθε και διπλοπόδι. Όταν όμως με ρίξει απελπισία, άστον τώρα αυτό είναι δικό μου τώρα. Απελπισία δεν χρειάζεται. Στην απελπισία ύστερα δεν ξέρουμε τι κάνουμε, δεν ξέρουμε πού οδηγόμεθα, δεν ξέρουμε τίποτα. Να πιέσουμε. Μπορούμε σε αυτόν τον κυκαιώνα του σκοταδισμού που πλέον ότι έχουμε πολιτισμό. Τεχνολογία υπάρχει, αλλά η τεχνολογία δεν βγαίνει μόνο για να βοηθήσει τον άνθρωπο, είναι ακόμα και να τον εχμαλωτήσει. Γιατί στα κουτιά που μπαίνουν τώρα πραγματικά, πώς τα λένε τα κομπιούτερ, στα κουτιά που μπαίνουν τώρα τα παιδιά από μικρή ηλικία σε αυτά τα πράγματα, θα μπορούν να φανούν. Δύο και δύο, τέσσερα. Θα τα πάμε. Ένα, δύο, τρία, δεν θα πάρουν έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ φιλότιμο. Τα κινητά τηλέφωνα. Θα μας μορλάνουν. Δηλαδή, πώς θα κάνουμε. Μέχρι χθες δεν λέω να μην έχεις. Εντάξει, καμία δεν. Δεν το κάνεις Χριστός έτσι. Και αυτά ακόμα και έχουν κοιτάει. Και τις βγάζεις και φωτογραφίες και το πολλά σου θέλεις και βγάζεις και ό,τι σου θέλεις, σκέψου τι μούρια μας χτυπάει και τι μούρια με μανία αυτό. Πάρε και εσύ πάρε. Μα η κατσαρμανίτσα που είναι κανένα ξέρω να πάρει. Θα το δέκα αν μπορεί να πει την παπαρκημένα. Έχει αυτό το πράγμα. Όλες αυτές είναι παγίδες που μπορούν να μας τι. Δεν λέω να μην έχουμε, προσέξτε, να υπάρχει. Να μην το κάνουν χρήση τόσο. Να του κάνεις ανάγκες κρίσης. Τι είναι λίγες, αλλήμουν. Κάτι καλό, η τηλεόραση. Υπάρχει ωραίο πράγμα που μας δείξει το σήμα για μια στιγμή παντού δεξιά και αριστερά. Και τώρα, και αυτή σήμερα μολύεται και είναι τι, δεν κάνει τίποτα άλλο παντή. Αν έχει ειδήσεις και αυτές, άλλο θα ακούσει από ένα κανένα, άλλο θα ακούσει από το αυτό. Οι ειδήσεις δεν συμπλάκουν αυτά. Τα άλλα όλα δίνουμε. Δεν έχουμε κάτι. Και δεν έχουμε ακόμα τι. Και ηθοποιούς, έχω ακούσει από ηθοποιό, ότι τι. Σήμερα δεν κοιτάμε να έχει τι. Να έχει χάρισμα ηθοποιού. Να είναι και να έχει κάλο. Να είναι όμορφο, να είναι έμορφο, να είναι δεξιά και αστρά. Δεν κοιτάνε να είναι πραγματικά ανθρώπου που κάποτε τι. Έφυγε κοντά του. Γι' αυτό λοιπόν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι βρίσκονται πάνω μας. Και γι' αυτό λοιπόν με την πίστη, με την αγάπη, με τον σεβασμό, με την πραγματικότητα να τη ζούμε, θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το πέλαγος που χτυπάνε τα άθλια συμφέροντα πολλές φορές τα κύματα και που κάνουν πελώρια κύματα για να πνίξουν την ανθρωπότητα. Αλλά στόμενο ευλογός ελίπου Κυρίου. Λοιπόν, και άγιοι ανάγκη να βοηθήσει βεβαίως, να βοηθήσουν, γιατί υπάρχουν και σωματικές ασθένειες, αλλά πρέπει μάλλον να φωτίσει, να μας αλλάξει την εσωτερική κατάσταση να ζούμε κατά Θεόν.

ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.

πέμπτη εβδομάδα του Ευαγγελιστού Μανθαίου. Ο Ευαγγελιστής Μανθαίος μας είπε σήμερα, βεβαίως πάντοτε θα υπάρχουν και υπάρχουν οι ασθένειες. Η ασθένεια όμως ότι όταν είναι δαιμονιζόμενος ο άνθρωπος. Και πάρα πολλές φορές εμείς σήμερα από το τίποτα αρχίζουν και βάζουν μια φοβία. Το ότι ενοχλεί ο πονηρός, ναι. Το ότι όμως βρίσκεται μέσα και θα μας λύσουν τα μάγια και τα ζένια και αυτά, λοιπόν και τα φιλτζάνια και αυτά όλα, μη γελιόμαστε. Να είμαστε σταθεροί. Όταν ένας οργανισμός είναι αδύνατος, η γρήπη τον πιάνει αμέσως. Έτσι είναι και ο χαρακτήρας, όταν φοβάται τέτοια πράγματα, ο ίδιος τα καλλιεργεί περισσότερο. Σε επιτεθεί ο Θεός, δεν έχει άλλη να κάνει. Αλλά έχουμε όμως και βοήθεια από τον Θεό, το οποίο μπορούμε πραγματικά να αντιδράσουμε. Γι' αυτό λοιπόν, τι είπε σήμερα η Ευαγγελική Περικοπή, ότι δύο παλικάρια που δεν είχαν, τα είχαν σκίσει τα ρούχα τους απάνω. Γιατί όταν είναι δαιμονιζόμενος ο άλλος, τότε πλησιάζεται η δύναμη του. Και μπορεί ακόμα τι, και να σε σκοτώσει ακόμα. Και να είσαι και παλιστής ακόμα εσύ. Έχει τέτοια τεράστια δύναμη που πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν, μην αρχίζουμε αμέσως και δηλιάζουμε και αρχίζουμε και στέλνουμε και δεξιά και αριστερά. Και μέχρι ακόμα και σε μουσουλμάνους στέλνουμε και δεξιά και όπου θες στέλνουμε. Αρκεί να λοιπόν να λυθούν τα μάγια. Τα μάγια λύονται με την πίστη σου. Και με την αγάπη μας που βεβαίως θα μου επιτρέψει να παιδίσω και λύσει. Υπάρχει στον Απόστολο Παύλο λιγάκι. Και έτσι αυτοί οι δύο δαιμονιζόμενοι πήγαιναν πολλές φορές, λέει συνέχεια, Ευαγγελική Περικοπή αλλού, γιατί εδώ ένα μνήμα μόνο είναι, και τους έπιαναν, τους έδιναν με αλυσίδες, έσπαιναν τις αλυσίδες και ορίωναν. Και είχαν κατοικητήριο που, στον πρωταφείο. Δεν τολμούσε κανένας να πάει, ούτε και να περάσει. Ορίωναν και φώναζαν τα πάντα όλα. Μόλις όμως, γιατί ο Κύριος και Θεός έχουν υποταχθεί και είναι όλα υπό πόδι των ποδών του. Μόλις πήγε να πλησιάσει προς τα εκεί, ένας από τους δύο είπε, δηλαδή μιλούσε ο δαίμονας εκ μέρους του ανθρώπου. Τι και σου και μου είπε το Θεό, τι ήρθες από εδώ να μας βασανίσεις? Και ο Χριστός έδωσε πρόσταγμα να φύγουν. Και παρακάλεσαν τώρα οι δαίμονες, προσέξτε λιγάκι, παρακάλεσαν οι δαίμονες, μην μας κλείνεις από τα τώρα, δηλαδή στα τάρταρα, όπως θα κλείσει με τα Δευτέρα Παρουσία. Αλλά πέτρεψέ μας να πάμε. Γιατί ένα κοπάδι, συγγνώμη, τρώγοντα από γουρούνια. Γιατί άμα τα αποχείρουν, καμιά φορά τα μπερδεύουν. Και χείρουν και χείρουν, τα μπερδεύουν και τα κάνουν μαντάρα. Λοιπόν, ήταν γουρούνια. Και αυτά όπως ψήφισαν μέσα, ρίχαν μέσα στη λίμνη. Ρίχαν όλα. Τώρα, βάζω τη λίμνη αυτό. Ενώ απαγορευόταν να φάνε χοιρινό κρέας σε αυτά τα μέρη. Οι παράνομοι όμως, οι κερδοσκόποι, οι καρχαρίδες, ως συνήθως και σήμερα ακόμα, που μεταλλάζουν και κάνουν τα πάντα όλα τα τροφήματα και δεν τρώνε τίποτα καθαρό, έτσι και εκεί πέρα. Αυτοί είχαν τα κοπάδια, ενώ απαγορευόταν να έχει ένα σπίτι. Δηλαδή, ένα γουρούνι στο σπίτι. Και αυτοί παράνομα, τα έχουν. Μήπως αντίγραφο δεν έχουμε και σήμερα τέτοια? Πόσα μεταλλαγμένα τρώμε και πόσα που είναι κυλιγμένα ακόμα και ξέρουμε από τι είναι ακόμα. Αυτό δείχνει τι, φτάνει ο άνθρωπος να τον κατασπαράξει τον συνάνθρωπο. Δεν υπάρχει μέσα ίχνος, αυτό που λέγεται τι, μπροστά στο κέρδος, μπροστά στη σταθερότητα, στο μαμονά και στη φιλοδοξία, πατάνε πεπτωμάτων. Εγώ, εσύ, όποιος και να είναι, δεν μετράω. Αλλά και είναι παταπότη τι. Αν έχουμε όμως, ο Απόστολος Παύλος λέει τώρα, είπε σήμερα, ότι αν έχεις χαρίσματα, γιατί ο Θεός δίνει χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι τη ζωή και κάνουν και θαύματα, τα πάντα όλα.
Προσέξτε, μην τον πείτε Άγιο τον άνθρωπο αυτόν. Αγιάζει με τα θάνατο ανήσημια. Τι μεγαλύτερο θαύμα το πείσουν, τώρα τη στιγμή έχω λειτουργία και πείσουν τον άρθρο τούτου η σώμα και αίμα. Τι μεγαλύτερο θαύμα από αυτό. Θαύματα τέτοια κάνουμε. Αλλά με τα θάνατο θα πει ο άνθρωπος ότι αγίαζει κάποιος. Είναι η ζωή πριν να στήσει την εικόνα. Καμία αντίρρηση. Γιατί είναι χαρίσματα. Και αν ακόμα άρχισε όλα τα χαρίσματα λοιπόν, να κατανομάσει ο Παύλος. Και αν έχεις προφητείες ακόμα. Και αν σηκώνεις και νεκρούς και ανασταίνεις ακόμα και θεραπεύεις, ασθενείς τα πάντα όλα. Ό,τι και αν κάνεις, αν δεν έχεις αγάπη, αγάπη με έχω τίποτα δεν είσαι. Γιατί η αγάπη είναι γέννημα θέμα μέσα σου. Μην τη σκληραίνουμε με τον εγωισμό μας, με το συμφέρον μας και με οπωσδήποτε με διάφορες κακίες που δημιουργούμε και ζήλες κατά τον άλλο. Για να τας γλώσσες στον ανθρώπο λαλό. Ξέρεις ότι τις γλώσσες να μιλήσεις. Όλα, απ' έξω, τα πάντα. Και τον αγγέλων, αγάπη αν δεν έχουμε, όλα είναι τι, σχήματα, τίποτα δεν είναι. Γιατί όλα είναι χαρίσματα και δωρεία στο Θεό. Αυτή η αγάπη όμως πολλαπλασιάζεται από το Θεό, αλλά πρέπει να πηγάζει από μέσα μου. Αυτή η αγάπη σήμερα για μένα είναι λύπη και υποφέρει η ανθρωπότητα. Από μένα, από σένα, από τον καθένα, ο καθένας με στο πώς του που βρίσκεται, πώς γίνεται τι. Αν αυτή η αγάπη πραγματικά πριν τα λέξει και σκεφτούμε λίγο μόνο ότι είμαστε τόσο πρόσχεροι και χάνουμε την αιώνια ζωή για τόσο, για τόσο δευτερόλεπτα που ζούμε, δεν θα λέγω ότι είμαστε έξω της πραγματικότητας. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο ακόμα. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το ξεχάσω καμιά φορά. Υπάρχουν καταστάσεις στον κόσμο, υπάρχουν πολλοί με τι, διπλωματία ή ακόμα και επίθεση όταν γίνει και όταν θα το πετύχουμε κάπου ή ακόμα και να και σύμμαχος να είσαι, θα σου βάλει τη διχόνοια. Σου βάζουν τη διχόνοια. Κόμματα, δεν ξέρεις, τα πάντα όλα και διχαζόμαστε εμείς και κάνω κομμάτι εκείνη. Στην πλάτη μου, στην πλάτη μου, 12 χρονών, κολλάγαμε αγγλικά όπλα, νάρκα, 15 οκάδες, από τη Βοβούσα που είμαι, θα το πάμε στο γευτόκαμπο, γιατί είχε χιόνια τα μάτια, δεν μπορούσαν τα ζώα. Και αυτά ήταν αγγλικά. Και τα βάλει τσαντάτες. Και τα βάλει τσαντάτες. Τι. Άρα, τα μπαζούκας που δεν χρειάζονται στο στρατό, είχαν τσαντάτες. Από πού, πάρε την Αγγλία. Σκεφτείτε τι, μόλις μπήκε η άρχηση μέσα, ενώ ήμασταν και εμείς νικητέ. Δεν είμαστε νικητέ. Πέσει. Παρότι που σταματήσαμε τους Γερμανούς 10 μήνες εμείς, οι άλλοι έπεσαν αμέσως, και μάλιστα, βεβαίως το έχω πει και εδώ, μη συγχωρείς τα λεπτά του. Στάλιν, Ρούσβελτ και Τσόρτσιλ, ο Στάλιν είπε κάποτε, τη νίκη της ελευθεριάς μας στην έδωση Ελλάδα. Ο Τσόρτσιλ, οι ήρωες πολυμάσαν τους Έλληνες. Ο Ρούσβελτ δεν εκδηλώθηκε και την ώρα και του δημοσίευσε κάπου σε μια εφημερίδα. Λοιπόν, στην Αίσθηση, όχι τάλπιστα, είσαι όχι, κάπως το λέει, δεν ξέρω ακριβώς. Ότι δεν ήταν η Ελλάδα με την Ιταλία πόλεμο, Ορθοδοξία, Παπισμός. Τα πράγματα καθαρίζουν. Τι θέλω να πω, εγώ τώρα θέλω να πω. Αφού ήμασταν σύμμαχοι, γιατί να μας χωρίσουν δεξιούς, αριστερούς, κεντρώους και παντικά, πώς άλλα. Ούτε φάσο με ράφι δεν είναι. Ποτέ είσαι φέρντα. Λοιπόν, τσακώνει. Γιατί και εσύ και εγώ να μισώ τον συνάδελφο. Σε ποιο ποιο θέλει, καμία αντίρρηση. Είσαι ελεύθερος. Αλλά γιατί να κατηγορείς. Γιατί να μισείς. Γιατί να το ξέρεις ακόμα και να το εξεντώσεις ακόμα. Αυτά τα πράγματα για μένα είναι σπέρματα αυτών των δυνάμεων. Μην νομίζετε και τώρα κάτω που είναι στο
στο Ιράκ. Εμφύλιο ήταν στην εκεί. Όπου πατάνε, σπείρονται ζυζάνια και αρχίζουν τυχόνια. Και βρίσκει έδαφος ό,τι ώρα θέλει, κύριος Μαέστρος. Και άλλο. Και άλλο πράγματα. Και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία που αυτά τα παντώνω. Θα τα δούμε τα πράγματα έτσι που θα μπορείτε. Υπάρχει μίσωση μεταξύ του λαός και εκεί θα κυριαρχούν. Πάρε κι εσύ, πάρε κι εσύ, δώμε κι εσύ, δώμε κι εσύ. Τα πράγματα θέλω να πω ότι τι. Αν δεν έχουμε αγάπη για να αποβάλλουμε αυτές τις ιδέες τις ιωσφορικές, αν δεν έχουμε αγάπη να σεβαστούμε τον άνθρωπο που είναι καθηκόνα Θεού, λοιπόν σε αυτόν ακριβώς τι είναι τι. Γιατί ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, δεν είναι πρόσταγμα του Θεού. Κι ας μιλάνε ορισμένα τα πράγματα. Θεώ, τι κάνω τώρα. Πόλεις. Άρχισαν να βλέπουν. Δούλε κάθε. Ας είναι ο καθένας ό,τι θέλει, άμα θέλει. Εκείνο που θέλω εγώ, η Ορθοδοξία να στέκεται στο ύψος του από πατριάρχη, από αρχιερείς, από ιερείς, και από τα φαιδιά μου και από παντού και να έρθει στους πιστούς δεξιά-αστερά για να δείξουμε στον κόσμο τι θα πει πολιτισμός. Και όχι διχόνοια, και όχι μίσος, και όχι πολέμους, όχι μαύρα αγορά. Τα πάντα όλα αυτά γίνονται για τα άθλια συμφέροντα. Σκληρότητα σκληρότητα. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται, αν θα πληθωρεύσει αυτή η αγάπη, να ξέρετε τι, δεν χρειάζεται πόλεμο να κάνεις. Θα μιμηθούν οι ανθρωπότητες. Σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν μια μπουκιά ψωμί, καθαρό ψωμί. Εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν τι, να πιούν ένα ποτήρι καθαρό νερό. Και άμα το μολύνουμε συνέχεια έτσι, δεν το αποκλείω, έχω πει και άλλο φορά πολύ καιρό ακόμα, πολλού χρόνια, δεν το αποκλείω τίτλος παγκόσμιου πόλη να γίνει για νερό. Γιατί, γίνει έχω νερό τίποτα. Και άμα είναι μολυσμένο, θα μπορεί να το πιείς. Ούτε να το φυτέψεις, τίποτα να πιείς. Και με κάτω να ποτίσεις. Όλα αυτά τα πράγματα μας χρειάζεται να τα αποβάλλουμε. Με την αγάπη και μόνο. Δεν χρειάζονται διπλωματίες ψευτοπροσωπίδες. Δεν χρειάζονται υποκρισίες. Δήθεν χειροκροτάς και πούμε για μιλοντζόνες και μιγδέλες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανάγκη αδέρφια μου. Είπα, πρέπει να αρχίσω από τον εαυτό μου για να μιλήσω. Πρέπει να αρχίσω με ο καθένας τον εαυτό του. Και είμαι σίγουρος ότι τι. Η αγάπη πάντοτε θα έχει το πνευματικό καρπό, πάντοτε θα έχει τη σωστή κοινωνική ζωή. Η αγάπη είναι εκεί που θα πληθανεύσει, η αγάπη εκείνη που λείπει, η αγάπη είναι εκείνη που αντιπωσήμα την εκμεταλλεύονται πάρα πολύ. Δεν μιλάω αγάπη έρωτες, α? Ούτε αγάπη γιατί αγαπάω αυτό το είδος εγώ, ούτε αγάπη γιατί αγαπάω τα λεφτά εγώ, δεν μιλάω για τέτοια αγάπη. Συνάνθρωπο. Συνάνθρωπο. Και αν μπορέσω να νικήσω, και πρέπει να νικήσω, εκεί που με μισούν, εκεί που με κατατρέχουν, και με συκουφαντούν. Να σας πω κάτι. Δεν κατηγορεί κάποιος. Να ρίξω μια ματιά μέσα μου να πω. Αληθεύουν. Αν αληθεύουν, να διορθωθώ. Και δεν χρειάζεται κουβέντα. Τι να μάθουμε. Και τι να μάθουμε. Αν αληθεύουν, να διορθωθώ. Αν δεν αληθεύουν, μια ομπρέλα. Πάει. Μπορεί. Θα ρίξω πέντε γιατί δεν πιάνει. Που καλά θα ρίξω. Μπορεί αυτό το πιάκι. Πόσο απλά είναι και πόσο τα δυσκολεύω και πόσο τα δυσκολεύω. Να μπει μια έτσι, να μπει μια έτσι και βράζουμε μέσα μας. Όχι. Να το αποβάλλουμε αυτό αδέρφη. Να το αποβάλλουμε για να μπορέσουμε καταρχήν τι. Θα βρούμε την ειρηνία εμείς. Θα δώσουμε τέτοιο μήνυμα και παράδειγμα που θα πω όλους. Μωρή, πότε βρίσκει αυτός αυτή τη δύναμη. Και μπορεί πραγματικά ο άλλος. Γιατί όταν έχει την πραγματική αγάπη μέσα του, δεν μητιέται η αγάπη. Ούτε ακόμα ποδοπατήτη. Ούτε ακόμα τι. Να πω ότι έχει ξαπνιστεί. Συνεχίζει η αγάπη. Γιατί όσο αγαπάς και βρεις δυσκολίες, αλλά τόσο αγαπάς και όσο δυσκολεύεις. Αυτή είναι η αγάπη. Όχι με μίσους, ούτε με κρίσεις, ούτε με κατακρίσεις, ούτε με ύπολες. Α, κάνω υπομονή εγώ. Το υπομονή, θα μαζεύω στο σκι, αλλά θα σπάσω στο σκι μια μέρα. Θα πάρει χείμα, δεν ξέρω. Πού τα
υπάρχει μόνο αυτά όλα κρυμμένα και τα κρυμμένα και σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν, να μην θυμηθώ τι έγινε χθες, σήμερα. Να το ξεχάσω. Δηλαδή, καμία σκέψη, του πήρε το ποτάμι. Γι' αυτό λοιπόν, λάθη δεύτερη. Είπα ότι το άθλιο συμφέρον κάνει ό,τι θέλει. Με διπροσωπίες παρουσιάζεται, με ψεύτικες ακόμα και διπλωματίες ακόμα, αρκεί να βρει έδρας. Και ιδίως χτυπιέται πάρα πολύ. Πρώτον στόχο έχω για την Ορθοδοξία, προσέξτε το, και πολυμάω χρόνια τώρα. Δεύτερον είναι τι, τα νιάτα, τα παιδιά, να μπορέσουν να τους κρεμίσουν τα ιδανικά. Γιατί άμα δεν έχουν ιδανικά, δεν έχουν, δεν θα έχουν και δει. Και καμία ενόχληση μη θα έχουν. Άμα έχουν ιδανικά όμως, και θα έρθουν και ιδανικά, να σέβομαι τον συνάνθρωπο, να αγαπάω τον συνάνθρωπο, να αγαπιόμαστε, να τον βοηθιόμαστε, να είμαστε πραγματικά, να μην υπάρχει. Τότε αυτή η δύναμη είναι και η χάρη του Θεού. Γιατί ο Θεός αγαπιέστη. Δεν είναι Θεός επιδικητής, δεν είναι Θεός τιμωράει. Δεν τιμωράει. Αυτό τιμωριόμαστε και ο υιοσφόρος που πολλές φορές παρουσιάζεται με διάφορους εργαλισμούς, είτε ακόμα επαναλαμβάνω με μονά, είτε ακόμα με φιλοδοξίες, είτε ακόμα με δονή, με ορισμένα πράγματα, τα οποία τι, μας γαργαλάει τα πάντα εκεί πέρα, μέχρι να μας βάσει στη φάκα. Και μας βάσει στη φάκα ύστερα, γιατί να και τη σκέψη, κάνω εγώ έτσι. Α, ναι, πονηρός, καλά τον κάνω. Κάνω πράξη. Αι, τον κατάφερα. Κάθε και διπλοπόδι. Όταν όμως με ρίξει απελπισία. Άστον τώρα αυτόν τον κόσμο τώρα. Απελπισία δεν χρειάζεται. Στην απελπισία ύστερα δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν ξέρουμε πού οδηγούμεθα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Λάτερα. Μπορούμε σε αυτόν τον κυκαιώνα του σκοταδισμού που πλέον ότι έχουμε πολιτισμό. Τεχνολογία υπάρχει, αλλά η τεχνολογία δεν βγαίνει μόνο για να βοηθήσει τον άνθρωπο, είναι ακόμα και να τον εχμαλωτήσει. Γιατί στα κουτιά που μπαίνουν τώρα πραγματικά, πώς τα λένε αυτά, κομπιούτερ, στα κουτιά που μπαίνουν τώρα τα παιδιά από μικρή ηλικία σε αυτά τα πράγματα, θα μπουν στον άνθρωπο. Δεν θα μπορείς να πούνε, δηλαδή 2 και 2, 4, θα τα πάρουν, 1, 2, 3, δεν θα πάρουν έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ τέτοιο. Τα κινητά τηλέφωνα. Θα μας μορλάνουν. Δηλαδή, πώς τα κάνουμε. Μέχρι χθες δεν λέω να μην έχεις. Εντάξει, καμία δουλειά. Δεν το κάνεις Χριστός έτσι. Και αυτά ακόμα και έχουν κοιτάει. Και τις βγάζεις και φωτογραφίες. Και το πολλά σου που θέλεις. Και που βγάζεις ό,τι σου θέλεις. Σκέψου τι μούρια μας χτυπάει. Και τι μούρια με μανία αυτό. Πάρε και συμπάρει. Μα και σε αρμανίτσα που είναι και δεν ξέρω να πάρει. Θα το δέχαμε αν μπορεί να πει πάρει και μένα. Και αυτό το πράγμα. Όλες αυτές είναι παγίδες που μπορούν να μας τι. Δεν λέω να μην ακούσεις, προσέξτε, να υπάρχει. Να μην το κάνουν χρήση τόσο. Να το κάνουν σε ανάγκες χρήσης. Δεν είναι λίγο, δηλαδή. Αλλήμουν. Κάτι καλό, η τηλεόραση. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα που μας δείξει το σήμερα για μια στιγμή παντού δεξιά και αριστερά. Και τώρα, και αυτή σήμερα μονιέται κινητή, δεν κάνει τίποτα άλλο παντή. Αν έχει ειδήσεις και αυτές, άλλο θα ακούσει από ένα κανένα, άλλο θα ακούσει από το αυτές, οι ειδήσεις δεν συμπλάκουν αυτά. Τα άλλα όλα δίνουμε. Δεν έχουμε κάτι. Και δεν έχουμε ακόμα τι. Και ηθοποιούς, έχω ακούσει από ηθοποιό, ότι τι. Σήμερα δεν κοιτάμε να έχει τι. Να έχει χάρισμα ηθοποιού. Να είναι και να έχει κάλο. Να είναι όμορφο, να είναι έμορφο, να είναι δεξιά και αριστερά. Δεν κοιτάνε να είναι να πραγματικά ανθρώπους που κάποτε τι. Έφυγες κοντά τους. Γι' αυτό λοιπόν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι βρίσκονται πάνω μας. Και γι' αυτό λοιπόν με την πίστη, με την αγάπη, με τον σεβασμό, με την πραγματικότητα να τη ζούμε, θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το πέλαγος που χτυπάνε τα άθλια συμφέροντα πολλές φορές τα κύματα και που κάνουν τελώρια κύματα για να πνίξουν την ανθρωπότητα. Αλλά στόμεν ευλογός ενίκου Κυρίου. Λοιπόν, και άγιοι ανάγκηροι να βοηθήσει βεβαίως να βοηθήσουν, γιατί υπάρχουν και σωματικές ασθένειες, αλλά πρέπει μάλλον να φωτίσει, να μας αλλάξει την εσωτερική κατάσταση να ζούμε κατά Θεόν.

πέμπτη εβδομάδα του Ευαγγελιστού Μανθαίου. Ο Ευαγγελιστής Μανθαίος μας είπε σήμερα, βεβαίως πάντοτε θα υπάρχουν και υπάρχουν οι ασθένειες. Η ασθένεια όμως ότι όταν είναι δαιμονιζόμενος ο άνθρωπος. Και πάρα πολλές φορές εμείς σήμερα από το τίποτα αρχίζουν και βάζουν μια φοβία. Το ότι ενοχλεί ο πονηρός, ναι. Το ότι όμως βρίσκεται μέσα και θα μας λύσουν τα μάγια και τα ζέγγια και τα αυτά, λοιπόν και τα φιλτζάνια και αυτά όλα, μη γελιόμαστε. Να είμαστε σταθεροί. Όταν ένας οργανισμός είναι αδύνατος, η γρήπη τον πιάνει αμέσως. Έτσι είναι και ο χαρακτήρας, όταν φοβάται τέτοια πράγματα, ο ίδιος τα καλλιεργεί περισσότερο. Θα επιτεθεί ο Θεός, δεν έχει άλλη να κάνει. Αλλά έχουμε όμως και βοήθεια από τον Θεό, το οποίο μπορούμε πραγματικά να αντιδράσουμε. Γι' αυτό λοιπόν, τι είπε σήμερα η Ευαγγελική Περικοπή, ότι δύο παλικάρια που δεν είχαν, τα είχαν σκίσει τα ρούχα τους απάνω. Γιατί όταν είναι δαιμονιζόμενος ο άλλος, τότε πλησιάζεται η δύναμη του. Και μπορεί ακόμα τι, και να σε σκοτώσει ακόμα. Και να είσαι και παλιστής ακόμα εσύ. Έχει τέτοια τεράστια δύναμη που πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν, μην αρχίζουμε αμέσως και δηλιάζουμε και αρχίζουμε και στέλνουμε και δεξιά και αριστερά. Και μέχρι ακόμα και σε μουσουλμάνους στέλνουμε και δεξιά και όπου θες στέλνουμε. Αρκεί να λοιπόν να λυθούν τα μάγια. Τα μάγια λύονται με την πίστη σου. Και με την αγάπη μας που βεβαίως θα μου επιτρέψει να παιδίσω και λύσει. Υπάρχει στον Απόστολο Παύλο λιγάκι. Και έτσι αυτοί οι δύο δαιμονιζόμενοι πήγαιναν πολλές φορές, λέει συνέχεια, Ευαγγελική Περικοπή αλλού, γιατί εδώ ένα μνήμα μόνο είναι, και τους έπιαναν, τους έδιναν με αλυσίδες, έσπαιναν τις αλυσίδες και ορίωναν. Και είχαν κατοικητήρι που, στον πρωταφείο. Δεν τολμούσε κανένας να πάει, ούτε και να περάσει. Ορίωναν και φώναζαν τα πάντα όλα. Μόλις όμως, γιατί ο Κύριος και Θεός έχουν υποταχθεί και είναι όλα από πόδι των ποδών του. Μόλις πήγε να πλησιάσει προς τα εκεί, ένας από τους δύο είπε, δηλαδή μιλούσε ο δαίμονας εκ μέρους του ανθρώπου. Τι και σου και μου είπε το Θεό, τι ήρθες από εδώ να μας βασανίσεις? Και ο Χριστός έδωσε πρόσταγμα να φύγουν. Και παρακάλεσαν τώρα οι δαίμονες, προσέξτε λιγάκι, παρακάλεσαν οι δαίμονες, μην μας κλείνεις από τα τώρα, δηλαδή στα τάρταρα, όπως θα κλείσει με τα Δευτέρα Παρουσία. Αλλά έτρεψέ μας να πάμε. Γιατί ένα κοπάδι, συγγνώμη, τρώγω τα πογουρούνια. Γιατί άμα τα αποχείρουν, καμιά φορά τα μπερδεύουν. Και χείρουν και χείρουν, τα μπερδεύουν και τα κάνουν μαντάρα. Λοιπόν, ήταν γουρούνια. Και αυτά όπως ψήφισαν μέσα, ρίχαν μέσα στη λίμνη. Ρίχαν όλα. Τώρα, βάζω τη λίμνη αυτό. Ενώ απαγορευόταν να φάνε χοιρινό κρέας σε αυτά τα μέρη. Οι παράνομοι όμως, οι κερδοσκόποι, οι καρχαρίδες, ως συνήθως και σήμερα ακόμα, που μεταλλάζουν και κάνουν τα πάντα όλα τα τροφήματα και δεν τρώνε τίποτα καθαρό, έτσι και εκεί πέρα. Αυτοί είχαν τα κοπάδια, ενώ απαγορευόταν να έχει ένα στο σπίτι. Δηλαδή, ένα γουρνάκι στο σπίτι. Και αυτοί παράνομα, τα έχουν. Μήπως αντίγραφο δεν έχουμε και σήμερα τέτοια? Πόσα μεταλλαγμένα τρώμε και πόσα που είναι κυλιγμένα ακόμα και ξέρουμε από τι είναι ακόμα. Αυτό δείχνει τι, φτάνει ο άνθρωπος να τον κατασπαράξει τον συνάνθρωπο. Δεν υπάρχει μέσα ίχνος, αυτό που λέγεται τι, μπροστά στο κέρδος, μπροστά στις ατσαλάδες, στο μαμονά και στη φιλοδοξία, πατάνε πεπτωμάτων. Εγώ, εσύ, όποιος και να είναι, δεν μετράω. Αλλά εκείνο που θα πω ότι αν έχουμε όμως, ο Απόστολος Παύλος λέει τώρα, είπε σήμερα,

ότι αν έχεις χαρίσματα, γιατί ο Θεός δίνει χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι η ζωή και κάνουν και θαύματα, τα πάντα όλα. Προσέξτε, δεν τον πείτε Άγιο τον άνθρωπο αυτόν, αγιάζει με τα θάνατο αν δείξει σημεία. Τι μεγαλύτερο θαύμα το οποίο τώρα τη στιγμή έχω λειτουργία και επίσης τον αυτού τούτου η σώμα και αίμα. Τι μεγαλύτερο θαύμα από αυτό. Θαύματα τέτοια κάνουν. Αλλά με τα θάνατο θα πει ο άνθρωπος ότι αγίαζε κάτι. Είναι τη ζωή που είναι αναστή στην εικόνα. Καμία αντίρρηση. Γιατί είναι χαρίσματα. Και αν ακόμα άρχισε όλα τα χαρίσματα λοιπόν να κατανομάσει ο Παύλος. Και αν έχεις προφητείες ακόμα. Και αν σηκώνεις λοιπόν, και νεκρούς και ανασταίνεις ακόμα τι, και θεραπεύεις, ασθενείς τα πάντα όλα. Ό,τι και αν κάνεις, αν δεν έχεις αγάπη, αγάπη δεν έχω τίποτα εμείς. Γιατί η αγάπη είναι γέννημα θέμα μέσα σου. Μην τη σκληραίνουμε με τον εγωισμό μας, με το συμφέρον μας και με οπωσδήποτε με διάφορες κακίες που δημιουργούμε και ζήλες κατά τον άλλον. Για να τας γλώσσες στον ανθρώπου λαλό. Ξέρεις ότι τις γλώσσες να μιλήσεις. Όλα, απ' έξω, τα πάντα. Και τον αγγέλων, αγάπη αν δεν έχουμε, όλα είναι τι, σχήματα, τίποτα δεν είναι. Γιατί όλα είναι χαρίσματα και δωρεία στο Θεό. Αυτή η αγάπη όμως πολλαπλασιάζεται από το Θεό, αλλά πρέπει να πηγάζει από μέσα. Αυτή η αγάπη σήμερα για μένα είναι λύπη και υποφέρει η ανθρωπότητα. Από μένα, από σένα, από τον καθένα, ο καθένας μες στο φως του που βρίσκεται, πώς γίνεται, τι. Αν αυτή η αγάπη πραγματικά πριν τα λέξει και σκεφτούμε λίγο μόνο ότι είμαστε τόσο πρόσχεροι και χάνουμε την αιώνια ζωή για τόσο, για τόσο δευτερόλεπτα που ζούμε, θα λέγω ότι είμαστε έξω της πραγματικότητας. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο ακόμα. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το ξεχάσω καμιά φορά. Υπάρχουν καταστάσεις στον κόσμο, υπάρχουν πολυέμετη διπλωματία ή ακόμα και επίθεση όταν γίνει και όταν θα το πετύχουμε κάπου ή ακόμα και να και σύμμαχος να είσαι, θα σου βάλει τη διχόνοια. Σου βάζουν τη διχόνοια. Κόμματα, δεν ξέρεις, θέλετε τα πάντα όλα και διχαζόμαστε εμείς και κάνω κομμάτι εκείνη. Στην πλάτη μου, στην πλάτη μου, 12 χρονών, κολλάγαμε αγγλικά όπλα, νάρκα, 15 οκάδες, από τη Βοβούσα που είμαι, να το πάμε στο γευτόκαμπο, γιατί είχε χιόνια τα μάτια, δεν μπορούσαν τα ζώα. Και αυτά ήταν αγγλικά. Και τα πάνε τσαντάτες. Και τα πάνε τσαντάτες. Τι. Άρα, τα μπαζούκας που δεν χρειάζονται στρατό, είχαν τσαντάτες. Από πού, πάνε την Αγγλία. Σκεφτείτε τι, μόλις μπήκε η άρχηση μέσα, ενώ ήμασταν και εμείς νικητέ. Δεν είμαστε νικητέ. Έτσι. Παρότι που σταματήσαμε τους Γερμανούς 10 μήνες εμείς, οι άλλοι έπεσαν αμέσως, και μάλιστα, βεβαίως το έχω πει, αλλά μη συγχωρήστε αν πάτω. Στάλιν, Ρούσβελτ και Τσόρτσιλ, Στάλιν είπε κάποτε, τη νίκη της ελευθεριάς μας την έδωσε η Ελλάδα. Ο Τσόρτσιλ, οι ήρωες πολυμάσαν τους Έλληνες. Ο Ρούσβελτ δεν εκδηλώθηκε εκείνη την ώρα και του δημοσίευσε κάπου σε μια εφημερίδα. Λοιπόν, ναι, σε όχι, τάλιψε, ναι, σε όχι, κάπως δεν ξέρω ακριβώς. Ότι δεν ήταν η Ελλάδα με την Ιταλία πόλεμο, Ορθοδοξία, παντοσμός. Τα πράγματα καθαρίζουν. Τι θέλω να πω, εγώ τώρα θέλω να πω. Αφού ήμασταν σύμμαχοι, γιατί να μας χωρίσουνε δεξιούς, αριστερούς, κεντρώους και παντικά, πώς άλλα. Ούτε φάσα με ράθη δεν είναι. Ότι είσαι φέρνα, λοιπόν, τσακώνει. Γιατί και εσύ και εγώ να μισώ τον συνάδελφο. Σε ποιο θέλει, καμία αντίρρηση. Είσαι ελεύθερος. Αλλά γιατί να κατηγορείς, γιατί να μισείς,
Γιατί να το εξεντώσει ακόμα. Αυτά τα πράγματα γεμένουν τη σπέρματα αυτών των δυνάμεων. Μην νομίζετε και τώρα κάτω που είναι στο στρατού, στο Ιράκ. Δεν φίλοι στην Ατλαντική. Όπου πατάνε, σπείρονται ζυζάνια και αρχίζουν διχόνια. Και βρίσκει έδαφος ό,τι ώρα θέλει και ο έκτρος. Και άλλο. Και άλλα πράγματα. Και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία που αυτά τα παντώνω. Θα τα δούμε τα πράγματα έτσι που θα μπορείτε. Θα υπάρχει μίσος μεταξύ του λαός και εκεί θα κυριαρχούν. Πάρε κι εσύ, πάρε κι εσύ, δούμε κι εσύ, δούμε κι εσύ. Τα πράγματα θέλω να πω ότι αν δεν έχουμε αγάπη για να αποβάλουμε αυτές τις ιδέες τις ιωσφορικές, αν δεν έχουμε αγάπη να σεβαστούμε τον άνθρωπο που είναι καθηκόνα Θεού, λοιπόν σε αυτόν ακριβώς τι είναι, γιατί ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, δεν είναι πρόσταγμα του Θεού. Και ας μιλάνε ορισμένα τα πράγματα. Θεώ, τι κάνουν τώρα. Πόλεις, άρχισαν να βλέπουν. Δεν κάθε, ό,τι. Ας είναι ο καθένας ό,τι θέλει, άμα θέλει. Εκείνο που θέλω εγώ, η Ορθοδοξία να στέκεται στο ύψος του. Από πατριάρχη, από αρχιερείς, από ιερείς, και από τα φαιδιά μου και από παντού και να έρθει στους πιστούς δεξιά-αστερά για να δείξουμε στον κόσμο τι θα πει πολιτισμός. Και όχι διχόνια, και όχι μίσους, και όχι πολέμους, όχι μαύρα αγορά, τα πάντα όλα αυτά γίνονται για τα άθλια συμφέροντα. Σκληρότητα, σκληρότητα. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται, αν θα πληττονεύσει αυτή η αγάπη, να ξέρετε τι, δεν χρειάζεται πόλεμο να κάνεις. Θα μιμηθούν οι ανθρωπότητες. Σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν μια μπουκιά ψωμί, καθαρό ψωμί. Εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν τι, να πιούν ποτήρι καθαρό νερό. Και άμα το μολύνουμε συνέχεια έτσι, δεν το αποκλείω, έχω πει και άλλο, θα πολύ καιρό ακόμα, έτσι πολλού χρόνια. Δεν το αποκλείω ότι τους παγκόσμιους πόλεμους να γίνει για νερό. Γιατί, γίνει έχω νερό τίποτα. Και άμα είναι μολυσμένο, θα μπορεί να το πιείς. Ούτε να το φυτέψεις, τίποτα να το με καταποτίσεις. Όλα αυτά τα πράγματα μας χρειάζεται τι, να τα αποβάλλουμε. Με την αγάπη και μόνο. Δεν χρειάζονται διπλωματίες ψευτοπροσωπίδες. Δεν χρειάζονται υποκρισίες. Δήθεν χειροκροτάς και μπορούμε για μιλοντζόνες και μιλιέδες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανάγκη, αδέρφια μου. Είπα, θα πρέπει να αρχίσω από τον εαυτό μου για να μιλήσω. Πρέπει να αρχίσω με ο καθένας τον εαυτό του. Και είμαι σίγουρος ότι τι. Η αγάπη πάντοτε θα έχει το πνευματικό καρπό, πάντοτε θα έχει τη σωστή κοινωνική ζωή. Η αγάπη είναι εκεί που θα πληκτανεύσει, η αγάπη εκείνη που λείπει, η αγάπη είναι εκείνη που αντιπροσήμα την εκμεταλλεύονται πάρα πολύ. Δεν μιλάω αγάπη έρωτες, α? Ούτε αγάπη γιατί αγαπάω αυτό το είδος εγώ, ούτε αγάπη γιατί αγαπάω τα λεφτά εγώ, δεν μιλάω για τέτοια αγάπη. Συνάνθρωπο. Συνάνθρωπο. Και αν μπορέσω να νικήσω, και πρέπει να νικήσω, εκεί που με μισούν, εκεί που με κατατρέχουν, εκεί που και με συκουφαντούν. Θα σας πω κάτι. Τι κατηγορεί κάποιος. Να ρίξω μια ματιά μέσα μου να πω, αληθεύουν. Αν αληθεύουν, να διορθωθώ. Και δεν χρειάζεται κουβέντα. Τι να μάθουμε. Και τι να μάθουμε. Άμα αληθεύουν, να διορθωθώ. Αν δεν αληθεύουν, μια ομπρέλα. Πάλι. Μπορεί. Θα ρίξω πέντε γιατί δεν πιάνει. Που καλά θα ρίξω. Μια ομπρέλα, αυτό το πιάκι. Πόσο απλά είναι και πόσο τα δυσκολεύω και πόσο τα δυσκολεύω. Να μπει μια έτσι, να μπει μια έτσι και βράζουμε μέσα μας. Όχι. Να το αποβάλλουμε αυτό, αδέρφια. Να το αποβάλλουμε για να μπορέσουμε καταρχήν τι. Θα βρούμε την ηρεμία εμείς. Θα δώσουμε τέτοιο μήνυμα και παράδειγμα που θα πω όλους. Μωρή, πού τη βρίσκει αυτός αυτή τη δύναμη. Και πού είναι πραγματικά ο άλλος. Γιατί όταν έχει την πραγματική αγάπη μέσα του, δεν μητιέται η αγάπη. Ούτε ακόμα ποδοπατείται. Ούτε ακόμα τι. Να πω ότι εξαγνιστεί. Συνεχίζει η αγάπη. Γιατί όσο αγαπάς και βρεις δυσκολίες, αλλά τόσο αγαπάς και όσο δυσκολεύεις. Αυτή είναι η αγάπη.
Όχι με μίσους, ούτε με χρήσεις, ούτε με κατεχρήσεις, ούτε με ύπολες. Α, κάνω υπομονή εγώ. Το υπομονή, θα μαζεύω στο σκι, αλλά θα σπάσω στο σκι μια μέρα. Θα ξεκινήσω, θα πάρει χήμα, θα ξεκινήσω. Πού τα έχει μόνο αυτά όλα κρυμμένα και τα ξέσπασε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν, να μην θυμηθώ τι έγινε χθες, σήμερα. Να το ξεχάσω. Δηλαδή, καμιά σκέψη, του πήρε το ποτάμι. Γι' αυτό λοιπόν, λάθη τέτοια. Είπα ότι το άθλιο συμφέρον κάνει ό,τι θέλεις. Με διπλοπροσωπίες παρουσιάζεται, με ψεύτικες ακόμα και διπλωματίες ακόμα, αρκεί να βρει έδρας. Και ιδίως χτυπιέται πάρα πολύ. Πρώτο στόχο έχω για την Ορθοδοξία, προσέξτε το, και πολυμά χρόνια τώρα. Δεύτερο είναι τι, τα νιάτα, τα παιδιά, να μπορέσουν να κρεμίσουν τα ιδανικά. Γιατί άμα δεν έχουν ιδανικά, δεν έχουν, δεν θα έχουν κυρίες. Και καμία ενόχληση μη θα έχουν. Άμα έχουν ιδανικά όμως, και θα κάνει να σέβομαι τον συνάνθρωπο, να αγαπάω τον συνάνθρωπο, να αγαπιόμαστε, να βοηθιόμαστε, να είμαστε πραγματικά, να μην υπάρχει. Τότε αυτή η δύναμη είναι και χάρη του Θεού. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Δεν είναι Θεός επιδικητής, δεν είναι Θεός τιμωράει. Δεν τιμωράει. Αυτοτιμωριόμαστε και ο υιοσφόρος που πολλές φορές παρουσιάζεται με διάφορους εργαλισμούς, είτε ακόμα επαναλαμβάνω με μονά, είτε ακόμα με φιλοδοξίες, είτε ακόμα με δονή, είτε με ορισμένα πράγματα, τα οποία τι, μας γαργαλάει τα πάντα εκεί πέρα, μέχρι να μας βάσει στη φάκα. Για να μας βάσει στη φάκα ύστερα, γιατί. Να και τη σκέψη, κάνω εγώ έτσι. Α, δεν είναι πονηρός, καλά τον κάνω. Κάνω πράξη. Αι, τον κατάφερα. Κάθε εκεί διπλοπόδι. Όταν όμως με ρίξει απελπισία, άστον τώρα αυτό είναι δικό μου τώρα. Απελπισία δεν χρειάζεται. Στην απελπισία ύστερα δεν ξέρουμε τι κάνουμε, δεν ξέρουμε πού οδηγόμεθα, δεν ξέρουμε τίποτα. Να τα δεις. Μπορούμε σε αυτόν τον κυκαιώνα του σκοταδισμού που λένε ότι έχουμε πολιτισμό. Τεχνολογία υπάρχει, αλλά η τεχνολογία δεν βγαίνει μόνο για να βοηθήσει τον άνθρωπο, είναι ακόμα και να τον εχμαλωτήσει. Γιατί στα κουτιά που μπαίνουν τώρα πραγματικά, πώς το λένε τα κομπιούτερ, στα κουτιά που μπαίνουν τώρα τα παιδιά από μικρή ηλικία σε αυτά τα πράγματα, θα μπουν στον άνθρωπο. Δεν είναι σαν πώς το πούνε, δηλαδή 2 και 2, 4, θα το πάρουν, 1, 2, 3, δεν το πάρουν έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό. Τα κινητά τηλέφωνα. Θα μας μορλάνουν. Δηλαδή, πώς τα κάνουμε. Μέχρι χθες δεν λέω να μην έχεις. Εντάξει, καμία δεν. Δεν το κάνεις Χριστός έτσι. Και αυτά ακόμα και έχουν κοιτάει. Και τις βγάζεις και φωτογραφίες. Και το πολλά σου θέλεις. Και φάει και ό,τι σου θέλεις. Σκέψου τι μούρια μας χτυπάει. Και τι μούρια με μανία αυτό. Πάρε και συμπάρει. Μα η κατσαρμανίτσα μπορεί να κάνει. Θα το δέχει από να μπορεί να πει παρκυμένα. Και αυτό το πράγμα. Όλες αυτές είναι παγίδες που μπορούν να μας τι. Δεν λέω να μην ακούσεις, προσέξτε, να υπάρχει. Να μην το κάνουν χρήση τόσο. Να το κάνουν σε ανάγκες χρήσης. Δεν είναι λίγες. Αλλήμουν. Κάτι καλό. Η τηλεόραση. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα που μας δείξει το σήμερα για μια στιγμή παντού δεξιά και αριστερά. Και τώρα και αυτή σήμερα μονιέται κινητή. Δεν κάνει τίποτα άλλο παντή. Αν έχει ειδήσεις και αυτές, άλλο θα ακούσει από ένα κανένα, άλλο θα ακούσει από το αυτό. Οι ειδήσεις δεν συμπλακούν αυτά. Τα άλλα όλα δίνουμε. Δεν έχουμε κάτι. Και δεν έχουμε ακόμα τι. Και ηθοποιούς, έχω ακούσει από ηθοποιό, ότι τι. Σήμερα δεν κοιτάμε να έχει τι. Να έχει χάρισμα ηθοποιού. Να έχει κάλο. Να είναι όμορφο. Να είναι έμορφο. Να είναι δεξιά και αριστερά. Δεν κοιτάνε να είναι πραγματικά ανθρώπους που κάποτε τι. Έκδικες κοντά τους. Γι' αυτό λοιπόν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι βρίσκονται πάνω μας. Και γι' αυτό λοιπόν με την πίστη, με την αγάπη, με τον σεβασμό, με την πραγματικότητα να τη ζούμε, θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το πέλαγος που χτυπάνε τα άθλια συμφέροντα πολλές φορές τα κύματα και που κάνουν πελώρια κύματα
για να πνίξουν την ανθρωπότητα. Αλλά στο μεγαλός, στο μεγαλός ενίκου Κυρίου. Λοιπόν, και Άγιοι Ανάγιοι να βοηθήσει, βεβαίως να βοηθήσουν, γιατί υπάρχουν και σωματικές ασθένειες, αλλά πνεύμα Άγιον να φωτίσει, να μας αλλάξει την εσωτερική κατάσταση, να ζούμε κατά Θεόν.

ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στο Ιωάννη ενίδωστη υπερό αυτού, ότι θύ συνέχει την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερίων ανέμων, οποίων του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγαν. Ο θεμελιών την γη είναι επί την ασφάλεια αυτή σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής φροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουν σε καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξην αναμέσων των ωραίων διελέξονται ύδατα, ότι ούση πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όμουν αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πεκτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των βετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της χθήνας και εκλόγηκη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, δουλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρθος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέθρι του λιβάνου ασεφίτες σας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία γείτε αυτών. Όλοι τα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σε σελήνινης καιρούς ο ήλιος έχνω τη δύση αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμπλη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό μπρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και στα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησα σε πληρώθη γη της πίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύφορος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσας εμπέζειν αυτήν. Πάντα προς έμπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον τόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα απληστήσονται πιστότητος, αποστρέψαντος δέσο το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο πτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδρυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έχνω την δύσην αυτού, έθω σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε πάντα σοφία επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Εξαγαγέ τη λαϊκή πληγή μου, του εξομολογήσαστε το

Κύριε, σπέρα τα όποια αναμαρτή σου, φιλαρτήνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το λόγο σου επί μας καθά προεπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέπισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό.

τους δύο αυτών υπέταξε να φτιάχνει τον βοήθεια των σώμων του Έλεος και αίτηση να πενεχόμενος ο κυρίος δίπλωξε μοντή και ρόλου προς σας πέραν και την προσιούσαν η καπανός ευθροπάστη και με μερίδη βολική στήλη σωματείων και θυμίσεων πονηρών.

Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυριλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον ας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της

0: Στερεύουσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστη των ευσεβών και των θοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Εκκλησία χώρα πόλη, Μητροπόλη και Ιερά Μονή ταύτη, εις αιώνας αιώνων αμήν.
1: Υπεργία Θεοτότη σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των Χεροβήν και ενδοξοπέρνας Κρήτους των Σεραφείμ την αδιαφθόρ.

0: λόγου την κούζαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώνος του νέου να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλογήσον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων οικεσίες του Τιμίου Εδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών το Αγίου Ενδόξου Νέο Μάρτυρος Γεωργίου, το Εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, τον Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Κιάννης και Τωσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Συσσόη του Μεγάλου τη μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του Μακάρι του Πατρός Αθανασίου Χατζή.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σήμερα μας έφερε μπροστά μας έτσι, να αντικρίσουμε, ότι από όπου περνούσε και οτιδήποτε στην πορεία του ήταν όλα υποτάσσονταν σε εκείνον. Γιατί οπωσδήποτε είναι γνωστό, δεν ήταν μόνο άνθρωπος και Θεός. Οπότε τα πράγματα βλέπουμε εδώ πέρα ότι τι. Εκείνοι που φοβούνται περισσότερο τον Χριστό είναι οι δαίμονες. Εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές μπορεί να σφάλουμε και να αμαρτήσουμε και να γίνουμε σκιοσφόροι ακόμα. Δεν το σκεπτόμαστε. Γιατί δεν πάβει να έχουμε την καθηκόνα. Και μας ανέχεται και περιμένει κάποια μετάνοια. Οι δαίμονες όμως δεν έχουν μετάνοια. Και γι' αυτό και έγινε αυτό που έγινε και δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Οι άγγελοι ήταν και εκείνοι. Αλλά ο εγωισμός τους είναι εκείνο που πραγματικά. Και η μοναδική εκδίκηση που μπορεί να κάνει να επιτίθεται σε αυτούς που θα τον αντικαταστήσουν. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι. Οι άγγελοι θα είμαστε, δεν θα υπάρχουν άξιοι και θήλοι. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται πραγματικά να καθαρίσουμε μέσα μας. Γιατί πολλές φορές γινόμαστε όργανα του φιλοσφόρου. Ή για τον άλλο, για τον εαυτό μας, για πολλά πράγματα. Είναι ανάγκη προσοχή. Μας αξιώνει να πάρουμε θέση αγγέλου. Περισσόντου θεοσφόρου. Και γι' αυτό κυνηγάει επαναλαμβάνω τον άνθρωπο και να ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές σήμερα φοβούμαστε και από τον ίσιο μας και δημιουργούμε καταστάσεις, περισσότερο είναι ψυχικές, νευρολογικές και δεν ξέρω τι, από τι είναι δαιμονικές. Πάρα πολλές φορές βεβαίως εκείνος ενοχλεί, αλλά δεν ενοχλεί με την εχθρότητα να παίζει. Ή πολλά ενοχλεί εκείνος. Εκείνος ενοχλεί ότι εσύ αξίζεις, εσύ ξέρεις, εσύ έχεις, εσύ προσφέρεις, εσύ δίνεις. Δεν έρχεται με μια μορφή. Γιατί αν έρχονται με μια μορφή, οπωσδήποτε θα απομακρυνόμασταν. Και έτσι πολλές φορές τον άνθρωπο, όταν γιατί πάρα πολλές φορές λέω ότι λέμε, ουι, εκεί και δαίμονες. Και πάρει διαβάσματα και σε εδώ και εκεί. Όλα αυτά τα πράγματα δέχομαι ότι υπάρχουν, αδίμονο, αλλά δεν γίνεται όμως ότι τι. Ότι γιατί ένας δαιμονιζόμενος έχει τεραστία δύναμη. Δεν καπιστρώνεται. Δεν μπορεί να τον πιάσεις. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι τώρα σήμερα μας παρουσιάζουν που πήγαν τι, στα μνήματα κοιμώνταν και δεν τολμούσε να περάσει από εκεί κανένας. Άλλος Ευαγγελιστής μας συμπληρώνει κάτι εδώ, ότι πήγαιναν πολλές φορές γυροί άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, τους έθεναν με αλυσίδες, έσπαγαν τις αλυσίδες και πάλι αυτοί ορίονταν και δεν άφηναν να περάσει κανένας. Από εκεί όμως περνούσε ο Χριστός και άρχισαν να τρέμουν και να παρακαλούν οι δαίμονες τώρα μεταξύ μου και σου πει τι είναι. Σε παρακαλώ μη μας στέλνεις αυτά τώρα στην κάμνη του πυρός, να μας δώσεις την άδεια, γιατί πιο κάτω ήταν μια λίμνη και εκεί γύρω από τη λίμνη βρισκούσανε παράνομα γουρούνια, θα πω χείρους, γιατί κάποτε πήγε ένας σε ένα χωριό πολιτικός και λέει έχετε χείρους πρώτος εγώ, λέει είπα να δεις δηλαδή το ξαδερφό μου, λέει τόσο γλώσσα από τη δική μου γλώσσα γουρούνακι, γουρούνια που απαγορευόταν το χοιρινό κρέας να το φάσεις αυτά τα μέρη. Θα βάλω τη λία εδώ. Πόσα πράγματα τρώμε σήμερα που δεν πρέπει να τα φάμε και δεν επιτρέπονται γιατί μολυσμένοι. Για ποιο πράγμα? Για ένα κέρδος. Πόσο φτηνά το βλέπουμε τον άνθρωπο.
αρκεί να βγάλουμε λεφτά. Πώς δεν το λογαριάζουμε, αρκεί να το αδικήσουμε. Τα πράγματα βλέπουμε ότι τι, αντί να πάμε τι, να έχουμε μια ενότητα και να έχουμε μια αξία που έχει ο άνθρωπος, γιατί ήρθε, είναι κυρίαρχος της γης, γιατί όλα τα άλλα τα όντα είναι πρόσταγμα. Να γίνει αυτό και να γίνει και να γίνει. Και στον λαβούχουν είναι δημιούργημα ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να το κατατάξεις, όπως λέει ορισμένοι, εγώ είμαι φοιτούμενο, εγώ δεν ξέρω οτιδήποτε. Ο άνθρωπος είναι και θα λάβει θέση. Και θα, αν ακόμα αγωνιστεί, θα αξιωθεί να γίνει και άγγελος. Εισάγγελος. Γι' αυτό λοιπόν, αυτή η τιμή που μας κάνει και αυτή η ανοχή πολλές φορές που μας ανέχεται, μόνο και μόνο γιατί μας αγαπάει. Αλλά ρωτάω πάλι τον εαυτό μου, λέει, κυκλοφορούν σήμερα τα εμπορεύματα αυτά τα πράγματα. Και παλιότερα βεβαίως, αλλά τώρα όμως που βλέπουμε τι, πιο πολύ, πόσα συλλαμβάνονται, πόσα πράγματα που τα τρώγαμε. Και θα παρακαλέσω τις μανάδες, μην βαριέστε να μαγειρεύετε κάτι μόνοι σας. Ψάξτε να βρείτε, μην ψάξτε να βρείτε το αγινάρι, να βρείτε την ντομάτα, παραδείγμα. Δεν είναι φυσιολογικές γεμένες. Πώς θα το κάνουμε. Από κάπου αλλού έρχεται. Και τι έχουν ρίξει μέσα, και τι έχουν μέσα τέτοιο. Και ύστερα είμαστε υπέρμα. Ύστερα έχουμε από το στομάχι, από εκείνο, από εδώ, από το άλλο, από το άλλο. Όλα αυτά τα πράγματα, συμπτώματα είναι αυτά από την παρανομία τη δική μας, των ανθρώπων. Μας χρειάζεται κάπου να καταλάβουμε τι. Λέμε ότι είμαστε στον 21ο αιώνα, πρόοδο. Ποια είναι η πρόοδο? Σκοτώνω τον άλλο για να βγάλω λεφτά. Τι, κάνει και πόλεμο. Τι γίνεται, ποιο πράγμα. Και εδώ είναι αδίστακτος. Εδώ δεν καταλαβαίνει κιόλα. Σου κάνει και το φιρεμότσι. Σου και εισπράττει. Και αδικεί και τι πατάει επιπτωμάτων. Και δεν το νιώθει. Αυτά τα πράγματα λιγάκι κάποτε πρέπει να συνέλθουν και να καταλάβουν. Μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Μπορούμε ακριβώς να τα εμποδίσουμε. Αλλά χρειάζεται ένας αγώνας. Καταρχήν κάτι που οι ίδιοι νομίζω ότι τη Μάνα Γη την ξεχάσαμε. Την ξεχάσαμε τη Μάνα Γη. Άλλον δεν θέλουν να βάλουν τι, να βγάλουν μεγάλα. Και δείχνουμε διάφορα λιπάσματα και διάφορα άλλα μικρόβια και δώσε στα λίγα. Κάντε κάτι που μπορείς να το κάνεις μόνο. Μην κοιτάς μόνο στόχο για λεφτά. Στόχος είναι να έχεις υγεία, να σε αγάπη, να είσαι με τον συνάνθρωπο. Αν εγώ νομίζω ότι σε αγαπάω και πατάω πεπτωμάτων για να σε εκδάρω, για να σου πάρω ακόμα και την ψυχή αν είναι δυνατόν ακόμα, τι σου αγάπη είναι αυτή, τι σου μόρφωση είναι αυτή, τι σου προοδευμένη κοινωνία είναι αυτή. Μπορούμε. Όταν ακούστηκαν για πρώτη φορά μεταλλαγμένα, είπαν το όχι. Ποιος δεν τρώει μεταλλαγμένα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε όχι, όχι. Δεν μην τα πάρουμε. Ποιος μας βία να τα πάρουμε. Η ευκολία. Και είναι και ο σειρμός. Μόδα. Αν δεν πας από αυτό, δεν ξέρεις να πας. Πολλά πράγματα τα οποία τι. Ενώ είναι, βλέπουμε μπροστά, αλλά δεν το καθαρίζουμε καθαρά. Σας είπα. Από πού δεν τρώμε. Από τα αποφέρουμε. Δεν μπορέμουν. Πώς γίνονται. Μη τι θρέφονται. Μη τι τα πάντα όλα. Εγώ τα αγοράζω. Μια μέρα πήρα ένα τσιγάρο κρεμμύδια. Και βρήκα μέσα ένα χαρτί. Και το χαρτί τι έλεγε. Προέρχονται από την Τουρκία, αλλά όχι να τα σπείρετε. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Και γιατί να έρθουν από εκεί. Και κρεμμύδια. Ε? Και σκορδά. Αλίμονο. Και λουλούδια. Δεν ξέρουμε και αυτά. Και βάζεις εσύ στις πυρολούδια. Βάλε μου ρε βλαγεμένο κάσο που και βάλε το εκεί από το δικό σου πράγμα. Να έχεις το άρωμα. Που γεμίζει λουλούδι και δημιουργείς. Και όνομα το Θεό. Τα βάζεις μες στο δωμάτιο και έχουν λιπάσματα. Αναπνέουν τα παιδιά. Αρρωσταίνουν αύριο. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε γυρίζοντας όχι πίσω, μπροστά να μπούμε. Και μπροστά θα είμαστε όταν θα καθαρίσουμε την υπόθεση αυτή. Γιατί τότε θα την προδεμένη κοινωνία. Όταν σέβεται ο άνθρωπος τον συνάνθρωπο και προσπαθεί τι να κάνει. Να το αντιμετωπίσει με ειρήνη, με γαλήνη και με υγεία. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι.
έχουμε τόσο πολύ αδύνατο χαρακτήρα. Βγήκε η μόδα έτσι και βγήκε. Γυμνή, γυμνή αύριο. Θα παντρευτεί άντρα, να παντρεύονται. Γυναίκα πήγε, θα παντρεύονται. Θα παντρευτώ, θα το δείτε. Και ο νόμος της Ευρώπης, δεν ξέρω τι θα βγάλει, γιατί εκεί που τραζόμαστε τώρα. Πάει το Σύνταγμα του κόμματος. Δεν υπάρχει θέμα. Συγχωνεύτηκε σε αυτό που λέει στην Ευρώπη. Και εκεί, ποιος είναι, για, θα αποφύγω εσύ στα λοιπόν. Στα παντρεύοντα και στα ευρωπαϊκά, τα οποία αυτά δεν έχουν και την πίστη. Την Ορθόδοξη. Σκεφτείτε. Τι αποφάσεις θα βγάλουν. Σκεφτείτε, γιατί και το σύνταγμα του Θόμας είχε και την Εκκλησία μέσα. Στο όνομα του Πατρόχου, λοιπόν, είχε την Αγία Τριάδα. Τι θα γίνει, θα τη σβήσουν. Δεν μπορούν να την πούνε αφού δεν την πιστεύουν. Πώς θα το κάνουν. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μας κυκλώνουν που δεν μπορούν να καταλάβουν. Και εμείς κομματιζόμαστε και εμείς πραγματιζόμαστε και τρώμαστε μεταξύ μας. Και δεν έχουμε αυτόν τον πολιτισμό, αυτήν την κοινωνία, αυτήν την παράδοση και αυτήν την κορυφαία πίστη, την Ορθόδοξη. Γιατί το Ευαγγέλιο γράφει και στην ελληνική γλώσσα. Δεν είμαστε έτσι. Νίνε δοξάστε ο Υιός του ανθρώπου όταν πήγανε να τον δούνε Έλληνες. Και θα μην ξεχάσετε ακόμα, θα το πω πάλι, που δεν είναι στην Ευαγγελική περιοχή, αλλού είναι. Μια μάνα είχε το παιδί της άρρωστο και παρακαλούσε στους Αποστόλους. Οι Απόστολοι είπανε, δεν μπορούμε εμείς, και πλησία στον Χριστό. Και μόλις της είπε, βοήθημε για το παιδί μου. Δεν μπορώ, αυτό ήταν δηλαδή μια δοκιμή. Δεν μπορώ, γιατί προέβλεπε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να κρατήσω το ψωμί από τον παιδιό μου να το δώσω στους σκύλους. Ναι, του λέει, καμία αντίρρηση λέει αυτή. Ελληνίδα αυτή. Και τα σκυλιά στρέφονται από τα τρίματα, από τα αφεντικά. Όχι, είναι μεγάλη σου η πίστη. Γεννηθεί το Υιός θέλεις. Πού είναι, έχουμε τέτοια πίστη. Έχουμε πίστη. Ή μπήκαμε στην όλη, μπήκαμε τα αυτά τώρα. Κουλουβές αλπές, κουλουβές αλπές, όλοι κουλουβί. Κάποτε όταν ήρθα εδώ, στην αρχή, ήταν ερημιά αυτή. Είχα κάτι κότες εδώ και πέρα, μίλησε μια αλπού, την γενικά του σκύλου, πήγε να πέρα στο σύρμα, λοιπόν σκοφνουρά. Σκοφνουρά, πήγε από άνη αλπού, λοιπόν, η άλλη την κουρόιδρα. Αυτή δεν το έβαλε κάτω. Εγώ είμαι ελεύθερη τώρα, λέει. Ωραία, κόψεις και εσύ, δεν δεις πόσο ελεύθερη. Και έκοψαν και άλλες νουρά, δεν σπάθαμε. Μάθαμε αυτό που έπαθε ο ίδιος. Κόκκοψαν κι άλλες νερά για να είναι κολοκές για να είναι ήδη. Για όνομα του Θεού. Ποιος είναι ο πολιτισμός αυτός που το βγάλουν λες όπως πάνε. Τι πολιτισμός είναι αυτός. Ποιος σεβασμός είναι αυτός. Τι σέβασε ο ένας με τον άλλο. Τι λακτάρα να έχετε παντρευτεί. Τι λακτάρα να μείνε παιδιά να κάθε πάντα όλοι. Τι λακτάρα να έχει. Όλα αυτά τα πράγματα ας τα προσέξουμε. Αυτά κινούνται οπωσδήποτε ή πολλά κατά της Ορθοδοξίας, περισσότερο που θα είστε μεσούμενοι πάνω των εθνών, δεν το όνομά μου, αλλά και για το άλλο που λέμε τι, για τα κέρδη που είναι ικανά τα πάντα να μολύνουν αρκεί να τα πωλήσουμε και να δώσουμε. Κάπου σε ένα μαγαζί με το όνομά σου. Ήμουν παρόν και ήρθε ένας παραγγελιοδόμος και άνοιξε ένα κουτί. Το κουτί αυτό έλεγε. Τούτη εδώ δεν θέλει τίποτα. Παζιόλης. Μικρότερη, μεγαλύτερη και μεγαλύτερη. Δεν θέλει τίποτα. Ένα ζέσταμα και είναι έτοιμο. Από πόσα χρόνια ήταν. Τι μέσα δεν είχε. Λίγο να τη ζητάνε και είναι έτοιμο. Πώς θα γίνει. Το κρύο. Πρέπει να ψένεται για λίγο. Αλλά ήταν καταψυγμένη. Και τα πράγματα και αυτά είναι τι. Τα τρώμε και σε κέντρο και βλυντάμε και καθόμαστε και δίνουμε ξαφέ και βαριόμαστε και παραγγέλνουμε να μας φέρουν και στο σπίτι φαγητό. Παραγγέλνουμε να πάμε. Ποιο όνομα το σώμα. Να μάθω να μαγειρεύω. Να μάθω να αγαπάω. Να μάθω να σέβομαι τον άλλο. Να μην γίνω υπέρβαρος. Να μην έχουμε ασθένειες τις οποίες τι. Παντάξινες, άγνωστες πόσες φορές γίνονται τα πράγματα. Και ενώ έφυγαν πραγματικά όλα τα γουρούνια για μια στιγμή, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, με στη λίμνη όλα. Πνίχηκαν.
στην Κιμπανερή, τάχασαν. Τάχασαν και πήγαν στην πόλη να αναγγείλουν τώρα. Ελάτε, γιατί αυτό και αυτό πάθανε. Τα κοιτάγαμε, τα λυπόμασταν που έπεφταν μέσα, αλλά και φοβόμασταν. Και ξεσηκώθηκαν από την πόλη, πολλοί, και οι αφεντάδες που τα είχαν κρυφά από το επίσημο κράτος γι' αυτό και γι' αυτούς. Και τι έκαναν, παρακάλεσαν τον Χριστό να φύγει. Μάλιστα. Γιατί ο έλεγχος αυτός ήταν ακριβώς βασανιστήριο για μέσα τους. Τα αντίθετα κάπου. Σαμαρείτε και οι Ιουδαίοι, σαμαρείτε πιο αμαρτωλοί. Έτσι έλεγαν οι Ιουδαίοι, οι Ιβραίοι. Και όταν πήγε ο Χριστός Σαμαρείτες και έκανε το θαύμα Σαμαρείτες, μείνε με τιμόν, μείνε με θυμόν, να μην μαζί τους, και έμεινε 2-3 μέρες μαζί τους. Και εκεί τον έδειξαν αμέσως. Τα πράγματα δείχνουν έτσι. Και στην εικόνα μου μέσα μου αυτό το πράγμα γίνονται πολλές φορές στον άνθρωπο. Και, αλλά πολύ περισσότερο επίσημα τώρα πλέον αρχοργανώνονται για να μας αποκόψουν. Θα αρχίσει τώρα, έρχεται ο Αύγουστος, γιορτή της πατάτας, γιορτή της ντομάτας, γιορτή της καπεντιδιά, γιορτή της σαρδέλας, γιορτή της καραβίας, γιορτή της ντομάτας, τι πάνε τα ρωτάς. Γιατί, για να το παιδί που γεννιέται τώρα, γιορτή της Παναγίας, γιορτή της μεταμορφώσεως, γιορτή θα αποκυφάει, τι είναι αυτή η γιορτή. Θέλω να τη ζήσουν έτσι τα πράγματα. Το παιδί δεν θα ξέρει άμα γεννηθεί τώρα. Α, θα πει μια εικόνα. Μία γενιά, δύο γενιές, τρεις γενιές. Όλα πανηγύρια θα έρθει ύστερα. Περπάτε πανηγύρια. Τα πανηγύρια επιτρέπονται και επιβάλλονται. Αγιάζεται στην εκκλησία και οπωσδήποτε ανακουφίσκει τη σάρκα όξο τον χωρέτη. Έχει και αυτό ένα τέτοιο. Τώρα εμείς, ό,τι ώρα να είναι και οτιδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι μας έχουν καπίστρι και μας τραβάνε και μας ταΐζουν ό,τι εκείνοι μπορούν να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Στόμεν καλός, στόμεν ευλαβός, στόμεν πραγματικά. Θα πω τη λέξη ξύπνα καημένη μοραγιά, με τέτοιο πολιτισμό, με τέτοια γλώσσα, με τέτοια πραγματικά τι, λειξολόγιο και με τέτοια πίστη και με τέτοια ήθη και αίσθημα να σε τραβάει από τη μύτα σάβαλα. Και όνομα του Θεού. Και όνομα του Θεού. Ποιος ήταν ο πολιτισμός όμως. Ε, ποιος ήταν ο πολιτισμός αυτός όμως. Όσοι δεν το ξέρετε, ας με συγχωρείτε που το ξέρετε πολύ πολλές φορές. Ζολώτας κάποτε ήταν διευθυντής Τράπεζα Ελλάδος. Μίλησε στην Αμερική 750 λέξεις. Στην Αμερικάνικη, που δεν υπάρχουν Αμερικάνοι τώρα εκεί, γιατί ήταν Ινδιάνοι. Και λέμε τώρα ότι είναι, και είναι Ισπανοί, Άγγλοι, Ιταλοί. Και στην ξέχασα. Και πήγαμε εμεί πολύ. Όταν τελείωσε, του είπε. Όλη η έκθεση αυτό που μίλησα σήμερα είναι όλες οι ελληνικές λέξεις που τις έχετε κλέψει και τις έχει βάλει στο λεξικό και το δικό σας. Ε, τι θέλει περισσότερο. Ε, πάμε έξω να σπουδάσουμε, ε. Τι είναι πάμε έξω να σπουδάσουμε. Τι, δεν αξίζουν εδώ. Και όλο το θέλω. Άλλο μας τραβάει και άλλο μας καπιστρώνει. Μας έχουν αγκιστρώσει έτσι που τραβάνε. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να συνέλθουμε. Να καταλάβουμε αν αγαπάμε καταρχήν. Τι χρουστάει αυτό τον ίδιο. Να φάει και να πιει μολυσμένα πράγματα. Τι χρουστάει το άλλο που θα γίνει σε αύριο. Τι χρουστάει το άλλο που δεν μπορεί να αποκτήσει. Μην κοιτάμε, είναι πάρα πολλές τροφές που ακριβώς στήρωση γίνεται στον άνθρωπο. Να στο προσέξουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο το να φάω. Πρέπει να φάω τι να έχω. Να έχω και την υγεία μου, αλλά και την αναπαραγωγή και τα πάντα όλα πίσω. Βεβαίως δεν μπορώ να σταματήσω, αλλά πρέπει να σταματήσω. Μας χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, να αγαπάμε τη μάνα γη, να την αξιοποιήσουμε κατά το θέλημα, όχι για να παράγουμε ποσότητα, για να γίνουν χοντρά και μεγάλα, να ρίξουμε λιπάσματα,
Αλλά ας το προσέξουμε λιγάκι, γιατί η Ήπειρος δεν θα στηρίζει τόσο από τα νερά. Τι τα άλλα τα νερά άρχισαν να στερούνται το νερό να τα ποτίσουν. Και δεν τα αποκλείουν, τι να φέρουν και τίποτα. Τίποτα από κάλια σφραγισμένα, να έχουν και αυτό μέσα για να κρατάει περισσότερη υγρασία. Λοιπόν, για να γίνουν και αυτά. Για όλο μου το Θεό. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Μπορούμε να τα ζήσουμε. Δεν πρέπει να τα κάψουμε. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε έτσι. Πρέπει να τα αφήσουμε, να τα κλαδέψουμε, να πάμε πραγματικά να τα προσέξουμε. Γιατί αυτά θα μας παράγουν. Θα μας δώσουν από τη δροσιά τους που απορροφάνε πόσες ακτίνες ηλίου, τις οποίες πραγματικά πέφτουν κατά πάνω μας τώρα. Όταν πάνε εμείς κάπου, πριν υπάρχει έντρο. Όλα τα πράγματα έχουν, τα έχει βάλει ο Θεός με τη σειρά. Εμείς τα ποδοπατούμε. Εκείνος μας ανέχει. Αλλά πρέπει να συνέλθουμε, να καταλάβουμε, γιατί αλλιώς αλλοί μονό. Νόμες.

Μεταπρόθεο, πίστεως και αγάπης, προσέλθετε στάσεις, ασπάσεις. Έλα από εδώ, μα να μην έτσι, δίπλα, έτσι, εγώ μετά, όχι, όχι, δεν είναι για τσαπάνω, άνοιξε το μαντήλ, άνοιξε το μαντήλ, με τα δυο, άνοιξε το μάνα μου, με κλείτω, έτσι, α, έτσι, μπράβο. Ας το χέρι σου.

ξένα εδώ εγώ. Τι καλή κουπέλα είναι αυτή, μωρέ. Θα μου ανοίξω το στόμα λιγάκι. Τι καλή κουπέλα είναι αυτή. Καλή, καλή. Α, αι, α. Πορτοβολία στα παιδιά. Δώστε πορτοβολία, σας παρακαλώ. Άντε μάνα μου, κάτσε τα κουπέλα, κάτσε μεγάλη κουπέλα. Σε παρακαλώ, είναι μεγάλη. Σε παρακαλώ. Μπαγιό, μου το σύμφωνο. Εδώ μάνα μου, εδώ χειρά μου. Ποιος με την κουπέλα. Αν δεν έχω κάτω, έτσι μπράβο. Και έξω μεταξύ σε λες, τι ωραίο είναι. Πα. Εδώ. Βλέψε και σκουπίσμα. Όχι, σκουπίσμα. Σκουπίσμα εσύ. Πρόσεξε. Από εδώ. Πρόσεξε. Είναι σβάρος αυτό που δεν κάνω τώρα. Όχι, όχι. Μα σε παρακαλώ. Σου είδε. Σου βλέπω. Με τα δυο τα χέρια θα μου ανοίξει το μαντήρι καλά. Όχι, όχι. Θα μου ανοίξει το μαντήρι καλά. Έτσι. Πού σημαίνει Αναστασία εδώ να δώσει μαθήματα. Εδώ να δώσει μαθήματα. Άξω στόμα, παιδί μου.

δούμε. Θα δούμε. Μάλαμα, παιδί. Μ' ανοίξει το στοματάκι του.

0: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον.

και ο Γιώργης, ο Θεός που λόγησε το πλήρωμα της Εκκλησίας του Υγείας, ο Καπών και μη εγκατελείψε μας και να γίνει το κόσμο του έσυξη τον στρατό και πανητολό ότι πας θα δώσει με τον Ιησοφό εσύ την δόξα και ευρασία και προσκύνησε να φεύγουν στον άρθμα και γαθώ και ζωπιος πνεύματι νίκαια είχες τους αιώνες.

σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: Μια και είπαμε τώρα, αυτό το ιδίωμα του απογονήσιου, αυτή η πεντατονία, που εσύ την εκφράζεις με έναν τρόπο.
1: Ναι.
0: Ανεπανάληπτο. Για μένα και για όλους αυτούς τους μερακλείδες και αυτούς που ξέρουν τέλος πάντων. Τι έχεις να μας πεις για το παίξιμο, ας πούμε. Το μινόρε, το ματζόρε, αλλά γενικότερα το.
1: Κοίτα να δεις. Το ματζόρε είναι πιο μελωδικό. Είναι κάτι τραγούδια που άμα παίξεις ματζόρε έχει πιο ποιότητα. Κάθε τραγούδι μου είναι και τα δικά του.
0: Σε αρέσει περισσότερο το ματζόρε, δηλαδή.
1: Μόνο εγώ που έχω ένα αυτό, ας πούμε, δεν μπορούν να πάρουν τα κλαρίνα από τη μένα. Να σου πω γιατί δεν μπορούν να τσιντή να πάρουν.
0: Ναι.
1: Μιμίζουμε πολλά κλαρίνα. Τώρα για μπορεί να παίξω σαν ο Γκαντρής. Μετά θα παίξω σαν ο Χαλίλης. Μετά θα παίξω σαν ο Φίλπας. Μετά θα παίξω. Μιμίζουμε 10 κλαρίνα και δεν έχω μια σταθερότητα. Αλλιώς θα μ' ακούεις τώρα. Είμαι με τις διαόλους, πώς να σου πω. Παίζω διάφορα.
0: Και όλα θα
1: αλλάζω,
0: τα γυρίσματα αυτά που έχει το μυαλό σου.
1: Ναι, αγυρίζω. Πώς μόρτη εκείνη τη στιγμή. Έχω γυρίσματα. Τι πυροφάκωσε χτες, θα πάω για παίξω.
0: Πού θα πάτε?
1: Τι δόξα από τα Γιάννα, θα παίξεις με το Σαρέα μου λέει. Εντάξει, και είναι εσένα μου λέει και το Σαρέα. Δηλαδή τώρα που γυράσαμε μας
0: φέρουν. Πρέπει να φέρουμε και το Σαρέα εδώ πέρα, τέλος πάντων. Αλλά το θέμα ποιο είναι τώρα ότι το παίξιμο αυτό το δικό σου δεν ξέρω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή είναι.
1: Ναι, τώρα για μπορεί να με ακούσεις αλλιώς. Δεν έχω έτσι σταθερότητα.
0: Λοιπόν, Τάκη μου, και έγινε αυτός ο δίσκος τότε στη Γαλλία, πολύ επιτυχημένος και τα κομμάτια που έχεις παίξει εκεί πέρα, ας πούμε, εξαιρετικά.
1: Α, δεν σου είπα και το τελευταίο. Με έστειλε το Υπουργείο Πολιτισμού πριν να ανοίξει η Αλβανία. Ο Νικολόπουλος μαζί με τη Χάρη Αλεξίου, ήταν το δικό του γκρουπ, και εγώ ήμουν με δημοτικό συγκρότημα με το Σάββατο Σάντρα, συγκρότημα δικό μου.
0: Ποια χρονολογία?
1: Κάτσε να σου πω ποια χρονολογία ήταν. Πόσα χρόνια είχε ο Χότζας που είχε πεθάνει?
0: Τώρα το πότε ήταν, το 89-90,
1: κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Και κάτσαμε 15 μέρες μέσα. Πήγαμε από Κοριτσά από πάνω, από Χριστελοπηγή.
0: Ναι, ναι.
1: Δίναμαν συναυλίες κάθε βράδυ, βραδινές ώρες. Ανέβαινε η Χάρης Αλεξίου με τον Νικολόπουλο, το δικό του το συγκρό, έπαιζαν μια ώρα. Μετά κατέβαιναν αυτοί από το Πατάρ, ανεβαίναμε εμείς με το Σάτρα, με το συγκρότημά μου.
0: Ναι, λίγο πριν πέσει δηλαδή το καθεστώς του Χότζα έγινε.
1: Έτσι.
0: Ποιος είχε συγκρότημα τότε μαζί?
1: Ο Σάτρας, είχαμε τον Μπαστομάντο, το Μάντο με τον Τέφη.
0: Μάντο Σταυρόπουλος.
1: Είχε κανονίσει, δεν θυμάμαι τώρα, θα θυμηθώ, αλλά ήμασταν καλό συγκρότημα και πηγαίναμε. Σήμερα στον παρακάλω μου, αύριο στα Δουλειανά, μεθαύριο στο όλη την Αλβανία. Και κατέφκαμε από πάνω από Κοριτσά και έρθαμε στα Βρυσερά τελευταία. Δώσαμε παράσταση στο Γερόκαστρο, εδώ στα Βρυσερά και βγήκαμε άλλη την μέρα.
0: Βγήκατε και από Κακαβιά.
1: Ναι, ναι, από Κακαβιά βγήκαμε μετά.
0: Οπότε γνώρισε και τον Χρήστο Νικολόπουλο και τη Χρυσή.
1: Όλα, έχω ιστορίες πολλές, μαρα τι να.
0: Να πούμε καμία ιστορία από αυτές όμως. Έχεις πάει και Αυστραλία, έτσι.
1: Αυστραλία. Με τον Λάμπρο το Χαλκιά, με τον Μπρενέτη.
0: Ποια χρονολογία?
1: Ήταν. Ποια χρονολογία? Να θυμηθώ.
0: Δεκαετία του 90,
1: δεν μπορούσα. Κάτι τέτοιο πράγμα, εκεί περίπου γι' αυτό.
0: Σε ποιες πόλεις πήγατε?
1: Μέσα στη. Ήθελα να μας πάρουν και στη Μελβούρνη. Υπάρχει Μελβούρνη.
0: Πώς δεν μπερδεύω.
1: Πήγαμε στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία. Κάτσαμε 15 μέρες εκεί πέρα. Παίζαμε εκεί.
0: Μετά και Αμερική έχεις πάει, έτσι.
1: Ναι, στη Νέα Υόρκη.
0: Και στο Σικάγο είσαι πάει.
1: Στο Σικάγο πήγα.
0: Θυμάσαι κάποτε που είχαμε πάει στα Γραβενά πριν από 20-25 χρόνια και ήρθε ένας και σου λέει Τάκη μου στο Σικάγο, θυμάσαι τότε.
1: Και με χαιρετάνε ο κόσμος. Οι προχτές που πήγα να παίξω να πούμε, με θυμήθηκαν παλιοί. Ωραία, Τάκη μου λέει, έπαιζες εσύ με τον Προχοπούλου, μου λέει, τι λένε για τα, τι έκανες, μου λέει τότε, λέει. Όπως κοιτάω εγώ. Πάλι η ανθρώπου να θυμηθείς τώρα και με γνωρίζει να πω. Λοιπόν, και θέλω να σου πω, ο Πέτρος δεν έπαιζε με την Άννα, γιατί δεν ξέρω γιατί. Κάποτε παίζαμε έτσι.
0: Εντάξει, ακολούθησε πιο εμπορικό δρόμο αυτός και μαζί με τον Κυρίτσι έκαναν δίδυμο που...
1: Ποιος τον έβγαλε τον Κυρίτσι μου, εμείς τον έχουμε ρε γάμο, δεν έχω τη φωτογραφία εδώ. Από τον Δίσιμε...
0: Στο Σούλ, έτσι.
1: Στο Σούλ, το, από τη Μάσκ ξεκίνησε με τον Πραχόπουλο και με το αυτό. Ψέματα να σου πω τώρα. Και μετά έρθει ο Πέτρος. Όντα ήρθε ο Πέτρος από την Αμερική.
0: Πότε γύρισε ο Πέτρος.
1: Ξέχασα. Όντα ήρθε ο Πέτρο Λούκας από την Αμερική. Λέω ότι μου Γιάννη, πάρουμε και τον Πέτρο, μου λέει, μια χρονιά. Αυτός δεν ήξερε ρεπερτόριο. Όχι ότι δεν έπαιζε καλά. Τα είχε ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Έπαιζε σε τουρκάλα δυο τσιφτιτέλια εκεί. Ξέχασα να στα πω αυτά. Έπαιζε δυο τσιφτιτέλια. Ο άνθρωπος μετά ήρθε στην Ελλάδα, έφυγε από την Αμερική. Πήρε με να με ξεκουράσει εμένα στο κέντρο.
0: Τα είχε ξεχάσει. Πώς έκανε στην Αμερική ο Πέτρος
1: καμία. Έχασε πολλά χρόνια. Και ξένα παρτού του
0: παρελθόν. Όταν γύρισε, πότε γύρισε.
1: Κάτι τέτοιο πράγμα. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν και στο κέντρο.
1: Και μετά στο κέντρο παίζαμε πότε αυτός, πότε εγώ. Δεν τα ξέρετε τα τραγούδια, τα έχει ξεχάσει. Κάτι σιγά σιγά ήξερα, έπαιξε με τη μένα μια χρονιά, έπαιξε με τον Ζαγόρα, με τον Ζαγόρα τον Αριστίδη, έπαιξε αυτά, όψη ήρθε πάλι. Πρώτο Πέτρος πριν να φύγει στην Αμερική έπαιζε καλά, μετά ξεκαρφώθηκε.
0: Εντάξει, άμα δεν
1: έχεις... Ξεκαρφώθηκε, άμα δεν. Τη δική μας τη δουλειά μετά θυμήθηκε. Βάλει μια κασέτα παλιά του Πέτρου να δεις παλιά, έπαιζε καλύτερα, πιο απλά και πιο με ποιότητα. Μετά ξεκαρφώθηκε, μπήκε σε άλλες δουλειές εκεί πέρα, χόρευε τουρκάλα. Ψέματα θα σου πω εγώ.
0: Ναι, υπάρχουν και ηχογραφίες αυτές του Παντελή Καβακόπουλου τότε, που παίζει και το Σκαρό και τον
1: Μετρολούκα. Βάλει το Κράνια τα τραγούδια που παίζει με τον Μετρολούκα να δεις.
0: Αυτά τα έγραψε μετά όταν γύρισε.
1: Να χαίρωσουν.
0: Ο Αχιλλέας...
1: Καλός, ο Αχιλλέας βαστούσε μπάσα, ήταν καλός
0: δηλαδή. Μεγάλος μουσικός, έτσι.
1: Ναι, καλός, ψέματα να λέω. Βιολιά καλά είχαμε ο Πετρέψη. Ο Πέτρος, ο Χαλιγιάννης, που είχε το παιδί του με το...
0: Ναι, το Γιάννη, συγχωρημένο.
1: Έχω παίξει πολλούς γάμους.
0: Με τον Πέτρο,
1: με τον Πέτρο και τον κοίταζα, ωραίο γάμο, τώρα τι παίξει μου κάνει, λέω, έλεγα, με τον νου.
0: Έφυγε νέος και αυτός, έτσι.
1: Σκάνει Μαριόλα, σκάνει Μαριόλα, κλαις. Ας κάνει Σκάρο. Ο Χαλιγιάννης, βάλτε να ακούσει Σκάρο, ποιος τον κάναμε τον Σκάρο. Αφού πήγαμε στην Αθήνα μια φορά μαζί και μου λέει πλέον πάμε να ακούσουμε τον κόρο. Τυχε τηλεόραση. Έπαιζε και από κάτω στο Βιραντζέρο αυτός σε ένα υπόγειο. Μου λέει εμένα πάμε, μου λέει. Πάμε. Του γνώρισαν κάτι εκεί ο Πέτρος ο Χαλιγιάννης. Κόρο του λέει έχουμε έναν με βιολί τον ήξερε. Να τον πάμε να παίξει. Λέω ο κόρος βεβαίως. Λέει βιολί, αυτός έκανε ένα σκάρο. Τον κοίταξε, το δω και σε ευχαριστήριο. Όχι.
0: Αλλά και ο κόρος μεγάλος μου.
1: Καλά. Τώρα ο κόρος είχε άλλη δουλειές, αλλά και ο κόρος ήταν. Αλλά και τούτος εδώ όμως. Αυτά που έκανε, ανέβαζε σχέρι καθόλου.
0: Χάθηκε νέος ο Πέτρος ο Χαλιγιάννης.

0: Πήγα σε ένα γάμο παλιά στα Δουλιανά. Τον είχε ο Πάπης Μοζίκος και πήρε το Θανάση τον Χαλιγιάν πριν να φύγει για Αθήνα να γνωριστεί. Και είχε και τον Πέτρο με ένα αλληνάδρεφα. Αυτοί οι δυο. Από άλλο μάνα, από άλλον πατέρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, τώρα. Ναι, ναι.
0: Κόντε νύχτα, ήμουν μικρό εγώ, τρώγονταν ποιο θα ρίξει τα περισσότερα. Θα βάζαν κόντρα. Με το βιολί και αυτό με το κλαρίνο.
1: Ποιο
0: θα παίξει τα περισσότερα χέρια. Και τι άξα εγώ, θεάσε. Καλά. Ο Μέτη πάλι με τον Νικόλα. Ο Μέτη έπαιζε λόγω του, το καλύτερο, έκοβε πολύ. Έπαιζε φράσια να ακούσεις.
1: Σώναδε με το λαό του.
0: Ναι.
1: Ο Μέτης ήταν ο πατέρας του Χαλίλη.
0: Ναι. Και του Νικόλα που πέθανε.
1: Και του Νικόλα, ναι. Και του Θανάση, ναι.
0: Εγώ είμαι στον παππού του Ζήκου. Ξέχασα να στα πω, λίγα τα θυμάμαι. Αυτό είναι το κυριότερο. Τον αγαπούσαν που φίλπα τόσο πολύ όλα τα κλαρίνα. Παντού στον παρακάλαμα που σέβομαι και ακόμα τώρα δεν περνάει φίλπας. Έρχονταν ο Μέτσι μεθυσμένος έπαινε. Έρχονταν το πρωί. Φίλπα! Από έξω από την πόρτα. Με το λαό του. Έκανε τη φράσια. Πάρε το κλαρίνο και αλλά να τα βάλουμε.
1: Το ξεπνούσε από το σπίτι.
0: Ναι, το ξεπνούσε επίτηδες για να τον ακούσει τώρα. Τον πήραζε έτσι, όχι δεν τον αγαπούσε. Κάτσε κάτω, του λέγε Φίλπα. Σκόνον τον Φίλπα γελούσε, μπορεί να ψήτησε, λέει, σαν τα τεγκόκια φίλπας. Τι να, κάτσε.
1: Είχε καμουσίνη ο Φίλπας,
0: δεν είναι. Ναι, κάτσε του λέει. Κάτσε να παίξεις με μαζί του λέει.
1: Να βάλουμε κόντρα.
0: Να βάλουμε κόντρα, πιάσα την κάτι καλύτερα. Άμρο ψήτσα, του λέει. Πες καλά του λέει ο Φίλπας. Έφερε το κλαρίνο ο Φίλπας, μόλις έπαιζε. Φίλπα μου, ύστρο. Τον κλείωσε. Ήταν καλός ο Φίλπας. Και αυτός ο Μέτσος ήταν πολύ, έκοβε πολύ.
1: Είχαν αγάπη και εκτίμηση.
0: Ναι, ήταν έκοβε. Έρχονταν στο Δουλειανά επίτηδες για να τον βάλει να παίξει.
1: Σήμερα δεν υπάρχει όμως αυτό, υπάρχει όμως σήμερα δεν έχει.
0: Σήμερα όχι.
1: Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, ναι. Προς το χειρότερο δυστυχώς.
0: Ύστερα έπαιζα δυο κλαρίνα με τον Γλυγόρ τον Καψάλ. Έρθαν τα τακούτσια, ήταν κάτι σαγουρίσι στα Δουλειανά. Βασιωμένης ήταν από το Ζαγόραρτη. Έτσι έπαιρναν στα σπίτια και έπαιζαν, ήταν γιορτή. Και έτυχε να παίξει ο Φίλπας μαζί με τον Γρηγόρη τον Καψά. Με το συγκρότημα το Καψά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να ακούγες.
1: Έπαινε ο Φίλπας όμως τα κλέντια, έτσι.
0: Έπαινε, αλλά ήταν πολύ γαμιντάρση. Και τους τζιγάκες όλες.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Χιούκουνε την καμπάνα, σφούστησε, φορούσαν μακριά από φουστάνια νύφης. Και τον είδε ο νοικοκύρης.
1: Ήταν Μερακλής δηλαδή.
0: Ναι, τι νοικοκύρη. Πρέ, πάνε ο νοικοκύρης και λέει, έλα εδώ, του λέει, πάπου μου, κρυφά. Σημάσαι τον Φίλπα, του λέει, θα χαλάσει ο γάμος. Κόντσε νύφης με την καμπάνα, θα είδε τις γάμπες. Ο Φίλπα, του λέει, θα φάμε εξίγου. Κρυφά, τσόπα, ψίτσα, μα που βάλουμε λίγο. Τι πήρα πάνω. Τι μας ακούτε στις εκπομπές
1: μου, μην
0: το βάζεις αυτά και να... Δεν κάνει να τα βάλεις αυτά, να το σβήσεις.
1: Εντάξει, όχι, να μαθαίνουμε κάποια πράγματα.
0: Ναι, και θέλω να σου πω, ήταν Μερακλής.
1: Αλλά σαν μουσικός όμως.
0: Σαν μουσικός. Μια φορά τέπα θα βγουν από τον Πάσο, ο Αθήνας στη Ζωφριά πάνω, στα Λιώσια. Ήταν μεθυσμένος, πάρ' τον ωρετάκι μου λέει, Ζάκους. Είχε μαγαζί στην Ομόνια, απέναντι στη Ζήτσα.
1: Ναι.
0: Μαζεύουν τον υπηρώτες. Πάρ' το Φίλπα, λέει.

0: επίσης η πρώτη βαθμό συγγένεια ήταν πιωμένος. Πάμε Φίλπα να φύγουμε. Τάκι μου Φίλπας. Σε μόλο αγκάλιαζε και πάμε στο λεωφορείο στα Λιώσια εκεί παρακάτω να πιάρουμε τις τάσεις. Μπήκαμε μέσα στο λεωφορείο. Ήταν γυναίκα μπροστά. Αυτός πιάνονταν παιδιά από τα χερούλια και τσέκανε χειρονομία εκεί. Λέει η γυναίκα, θυμάσαι τον, λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, κάνει χειρονομία. Ρε Φίλπα, πλέω, έλα πιο εδώ. Είναι ο κλάς τη γυναίκα.
1: Ήταν πιωμένος ο
0: δεύτερος. Ήταν πιωμένος, σε λέω με τον παράχη. Σε λέω εγώ τη γυναίκα με τον παράχη, γεια σου, λέω, εγώ τον συνοδεύω, λέει, είναι πιωμένος. Δεν είναι άνθρωπος κακός. Δεν επιτρέπεται, ναι, έχεις και δίκιο, σου λέω, αλλά, ρε Φίλπα, σου λέω, είναι ο κλάς τη γυναίκα, έλα και εδώ. Ναι, ήταν πειραχτήριος. Ήταν πειραχτήριος. Αλλά τον σέβομαι γιατί λόγω να το κλαρίνω.
1: Από το παίξιμο.
0: Από το παίξιμο. Να πήγες με τα Φίλπα. Δεν ήθελες ότι μέρα.
1: Μόνο να τον ακούσεις.
0: Να τον ακούσεις θα συσκλάβομαι. Ψέματα να σου πω. Βάλει Φράσον. Βάλει Κουσταντάκη. Βάλει το Πουλάκι.
1: Με τον το έπαιζε αυτός πιο πολύ ή με το συμπέρασε.
0: Μετά εκείνα τα χρόνια έπαιζαν με το. Ύστερα όταν θα φύγει στην Αμερική. Με συμπημόλια.
1: Εσύ με το ξεκίνησες έτσι.
0: Όλοι μετά με το ξεκινήσαμε. Όλοι με το. Όταν ήταν με το χρόνο, πήγα και πήρα τζίτσα από το χρόνο το κλαρίνο. Είχε ένα άλλο παλιό και πάρ και μου το έδωκαν εμένα. Το πλέρωσα όμως.
1: Ο Χρόνος Καψέλης πώς ήταν σαν άνθρωπος.
0: Καλώς.
1: Και σαν μουσικός έτσι.
0: Και σαν μουσικός. Και σαν μουσικός ήταν καλός. Είχε η ποιότητα κι αυτός. Εκείνο που το φτιάχνει είχε ποιότητα στο στόμα του.
1: Πάντως πέρασε δύσκολα χρόνια, δηλαδή και την πεζοπορία για να πάρει τη δουλειά.
0: Πολλά.
1: Και τα σκέτα, ναι. Μόνο χρόνια έπαιξε σκέτα, ας πούμε.
0: Σκέτα, ρε, πηγαίνω.
1: Δεν σε χωρίζει το σκέτο όμως.
0: Ούτε... Τίποτα. Και τώρα να με βάλει σκέτα δεν με περάζει εμένα. Αρκεί να ακούω ένα βιολί και ένα ούτο. Μ' αρέσει η αρμονία. Και για τον τραγουδιστή είναι καλά. Να μ' έχει τέμπα. Τα βιδάει καλά. Το ρε είναι ρε, το ντο είναι ντο. Το ζυμπημόν, το λα είναι λα. Να χαίρεσαι να παίζει. Άμα είναι φάλτσι και αυτά δεν μπορείς να ταιριάξεις πένα. Υπάρχει καλύτερο από το... Έχει δίκιο ο κόσμος, ρε. Έχει δίκιο ο κόσμος. Άσε τώρα. Παίξε με μηχανήματα, αλλά βάλε δυο χι όπως κάνεις εσύ. Ακούω ποιότητα. Έχεις μπει στο νόημα. Διάξε το λέω εγώ. Βγάζω το κατέβο για σένα.
1: Εντάξει, δεν μπορείς τώρα να τον ξεκουφάνεις στον άλλο.
0: Όχι, ρε αδερφέ.
1: Ο κόσμος τουλάχιστον όταν βρίσκεται θέλει να μιλήσει, να επικοινωνήσει.
0: Ναι.
1: Άμα του στηρίζει και αυτή τη δυνατότητα.
0: Με κάλεσαν στον Κεφαλόγρισσα να πάω τώρα. Κάνω σύλλογος. Και αυτό σου λέω για το παιδί. Ναι.
1: Έπαιξε πολλά χρόνια στον Κεφαλόγρισσα.
0: Ναι, και δυο τον Πότση τραγουδιστή και έναν άλλο. Εγώ δεν τσπάφνω. Τη πληρώνω σύλλογο έξτρα. Εσύ θα πάρει το πόσα θέλει, μου λέει, θα πάρει το λαούτο, ντέφι και το βιολί. Και εσύ. Και μέχρι να σε αναμονή τώρα. Σε λέω ποιο έπαιζε πέρσι, ο Μαγκλάρα έπαιζε. Δηλαδή δεν ευχαριστήθηκαν. Εντάξει. Θέλει ένα φως αγαπούν στον Κεφαλόγρισσα.
1: Εσύ πήγαινες πολλά χρόνια και πήγαινες και να πούμε και για τον Γιώργο τον Χαλιγιάννη.
0: Ναι, τον έπαιρνε, είχε στόμα καλό τότε.
1: Πώς συνεργαστήκατε.
0: Μην κοιτάς τώρα. Μεγάλωσε κιόλας τώρα ο Γιώργος.

0: πάνω το στάκι μου αυτό που έχω προσωπικά εγώ να καταθέσω, γιατί σε ξέρω κοντά περίπου στα 25-26 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και στην πανηγύρια του Ζαγόρι γνωριστήκαμε πριν πολλά χρόνια. Τέτοιον άνθρωπο σαν εσένα και τον Σταύρο Καψάλη που έχω πει με καλοσύνη, αλλά να ευχαριστήσει πάνω στη δουλειά, να παίζει. Εντάξει, είσαι και εσύ άνθρωπο, έχει και εσύ κουράζει, έχει τα λαθρώματά σου, αλλά τέτοια αγάπη στο όργανο σπάνια έχω δει σε άνθρωπο, σε μουσικό.
1: Αφού κοιμάμαι με το όργανο, ρε, τα αγαπάω πολύ, ρε, το κλαρί μου. Τσακώνομαι με τον Γιάννη μερικές φορές, όλο η πατέρα μου λέει. Πού ρε Γιάννη, εγώ μεγάλωσα οικογένεια, του λέω. Έφτιαξα σπίτια, έκανα περιοσίες, έκανα αυτά, του λέω. Μου το κλαρίνω να είσαι σαν μικρό παιδί, μου λέει. Τα αγαπάω, του λέω. Άμα δεν το πάρω 5-6 φορές την μέρα, για να δω οικία, ένα ζαγουρίσιο, ένα αυτά, πώς πια εκεί, πώς κάνει. Να μάθω τον τρόπο, γιατί άμα δεν μπαίνει συνέχεια στο Ζαγόρ, σε παρατάει.
0: Ακόμα έχεις αυτή δηλαδή, ας πούμε, τη δίψα και τη...
1: Ναι, έχω τη δίψα μου.
0: Και τη ζέση για να σχολιάσεις.
1: Άρρωστος πολύ, είμαι άρρωστος.
0: Και είσαι ευτυχισμένος. Και να σου πω και κάτι, είπαν πολλοί άνθρωποι, ηθοποιοί και τραγουδιστές και μουσικοί, ότι εάν θα έφευγα από την τέχνη μου, το θέατρο, το κινηματογράφο, τη μουσική, θα είχα πεθάνει.
1: Θα πέθνεις κι εγώ. Αυτό με κρατάει. Παρόλο που έχασα τη γυναίκα μου, την κοπέλα μου, 50 χρονών, την ήθελα από τη Γερμανία, κλαίω.
0: Και τον γαμπρό σου ακόμα.
1: Και τον γαμπρό μου. Έχω 3 φορές την μέρα κλαίω. Με έρχεσαι αυτό. Και μου λένε μη στενοχωριέσαι τάι. Και παίρνω το κλαρίνο να ξεχνάω. Και τις περισσότερες φορές πηγαίνω και έτσι στο παίξιμο. Αργεί δεν θέλω λεφτά. Να πάω έτσι να περάσω ώρα.
0: Το ξέρω δεν
1: είναι. Να δω και 5 φίλους για να ξεχάσω στενοχώρια μου.
0: Μα όλοι λένε, υπάρχουν άνθρωποι, αυτοί που σε ξέρουν, ωραία, σε ξέρουν. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν σε ξέρουν και λένε, μα υπάρχει αυτός ο μουσικός.
1: Ναι, ξέρω.
0: Γιατί έφυγες νωρίς από την Αθήνα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Δημοσιότητα, την επικαιρότητα και πήγες στα χωριά εκεί πέρα να παίξεις στα χωριά του Πογονίου.
1: Μα δεν σου είπα. Προχτές που πήγα να παίξω από τον Άσο και εσύ, αλλά το κάνουν σε άλλο. Στη Χαλασσά μου. Εντάξει, πήγες την προηγούμενη Κυριακή. Και σου λέει σταμάτα να πάρω και το φάκο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει ύστερα από 5 μέρες θα πάρω, μου λέει και το Γιώργο το Χαλιγιάννη. Τι τσέτσι, λέει ο Γιάννης. Ο δικός μου, γιατί δεν με βρήκε εμένα. Τι τον θέλεις αφού έχω με το φάγο. Ας έρθει κι αυτός λέει, για να φέρει κανέναν. Ποιος τον ξέρει τώρα για τον Γιώργο. Πήγαμε. Ξέρεις θα σου πω, άμα σου δεις πόσα likes μου έκαναν μέσα. Τάκη μου, ήφηρε στον άρχοντα εδώ λέει. Που τον βρήκες και πλάκωσα όλα τα χωριά να με φιλιάν. Δεν είχε που να τις βάλω άνθρωπος. 3 φορές γιόμισε το μαγαζί. Ναι, είχε και όξο, ξέρεις. Δεν έχει ένα μικρό. Με 2 χιλιάδες μικρά. Πήρα τον ισχυτή του δικού μου, γιατί μου είπε ο Βραχόπουλος ο Μεχαλάκης. Λέει, Γιάννη, Τάκη μου λέει να πάρεις δικό σου ισχυτή. Αυτός δεν έχει καλά, λέει. Να ακουστείτε λίγο. Και όλο που κουνήσε.
0: Κάνει εξαιρετική δουλειά και ο Αλέξανδρος. Πάντως το θέμα είναι ότι εσύ δεν ήσουν ποτέ ο εμπορικός και τα λοιπά, αλλά όμως αυτό το πράγμα το υπηρέτησες πιστά μέχρι τώρα. Εγώ πραγματικά χαίρομαι κάθε φορά που βρίσκομαι μαζί σου, τι να πω. Δηλαδή το παίξιμό σου είναι κάθε φορά μια αποκάλυψη και έχεις αυτή την ικανότητα και του αυτοσχεδιασμού, όπως είχε ο Κοτσίφης.
1: Ναι, έτσι. Αφού άκουσα την κασέτα τώρα και συγκινήθηκα, θα με τη στείλεις.

0: καινούργιους μουσικούς τι έχεις να συστήσεις?
1: Στους καινούργιους μουσικούς, κοίτα, είναι μερικά κλαρίνα. Προσπαθούν να κρατήσουν το παραδοσιακό και αυτό χαίρομαι, να κρατήσουν την παράδοση. Έχει ξεφύγει λίγο, έχει ξεφύγει από πολλά που ακούω κλαρίνα να πούμε. Όχι ότι δεν παίζουν καλά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Φυσάν διαφορετικά, άλλο στυλ τώρα. Άλλο στυλ που είναι από τα κάτω, από Αχαιά και Γρήνιο και τέτοια. Μάθει τα παλιά τα τραγούδια εδώ πέρα που τρώμε ψωμί στον τόπο μας.
0: Μα το χρώμα αυτό, το χρώμα.
1: Το χρώμα δεν έχει το χρώμα αυτό.
0: Αυτό το χρώμα.
1: Το χρώμα αυτό όχι. Αυτό με στενοχωρεί.
0: Αυτό είναι το άσχημο.
1: Ναι. Όλα τα παιδιά καλά είναι. Παίζουν καλά, αλλά το χρώμα δεν μ' αρέσει.
0: Αυτό είναι το άσχημο. Δηλαδή ότι
1: ναι.
0: Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, που υπηρέτησες πολλά χρόνια σε κι άλλη μουσική.
1: Ναι.
0: Είναι πλούτος, είναι πολιτισμός.
1: Όχι, είναι πλούτος, ακριβώς.
0: Είναι συγκίνηση, είναι συνέστημα, είναι
1: βίωμα. Μα αυτό
0: είναι...
1: με μεγαλώσαμε. Με αυτό με μεγαλώσαμε. Τώρα βγαίνει η νεολαία. Η νεολαία θέλει άλλα τραγούδια, ό,τι ακούει.
0: Γυρνάει ο κόσμος. Ακούει πρώτα.
1: Αλλά σιγά σιγά κατάλαβα κάτι ότι γυρνά ο κόσμος πάλι.
0: Βέβαια.
1: Ή θα γυρίσει.
0: Ακούει τη φασαρία,
1: ναι.
0: Αλλά τελικά οδηγείται στην
1: παραδοσία. Υπάρχει καλύτερο τραγούδι από τα δικά μας. Πού γονίσια, ζαγουρίσια. Χαίρεσαι να παίεις. Χαίρεσαι να παίεις. Λέω αλήθεια εγώ.

0: Άκη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Εγώ
0: και
1: με
0: αυτά μου είπες ήταν κατά της ψυχής σου. Και εύχομαι
1: από την
0: να σου δώσει ο Θεός
1: χρόνια
0: και αντοχές και όρεξη να διασκεδάσεις τον κόσμο και να κρατάς αυτό το πράγμα το οποίο υπηρέτησε μια ζωή.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω που με εκτιμάς. Και εγώ σε εκτιμώ σαν οικογένεια. Και έβγαλες και εσύ παιδιά καλά.
0: Εντάξει.
1: Καλλιτέχνης, τη χέρι την ψυχή μου που παίξαμε προχτές κάτω στο Ήπειρο
0: Θαλάσσιο. Ναι.
1: Ναι. Και τα άκουγα τα παιδιά σου και τι να σου πω, χάρηκα, ανακοφίστηκα.
0: Να είσαι καλά.
1: Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Έκανες υπομονή, αλλά τα παιδιά τα έβγαλες πολύ καλά.
0: Εγώ προσπάθησα να
1: τους εμπιστεύσω
0: την αγάπη στην παράδοση, τίποτα άλλο.
1: Προσπάθησες και μπράβο και συγχαρητήρια. Γι' αυτό και σε αγαπάνε ο κόσμος. Γιατί κράτησες την παράδοση. Ο μόνος τραγουδιστής που κράτησες εσύ την παράδοση.
0: Είναι κι άλλοι, τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: είναι κι άλλοι, δεν λέω.
0: Αλλά
1: κράτησες και δεν μπήκες αλλού.
0: Όσο μπόρεσε.
1: Δεν περπάτησες σε άλλο μονοπάτι.
0: Τάκη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να έχεις αντοχές όλες να...
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε, Τάκη μου.

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

πέμπτη εβδομάδα του Ευαγγελιστού Μαρθαίου. Ο Ευαγγελιστής Μαρθαίος σήμερα μας έφερε μπροστά μας έτσι να αντικρίσουμε ότι από όπου περνούσε και οτιδήποτε στην πορεία του ήταν όλα υποτάσσονταν σε εκείνο. Γιατί οπωσδήποτε είναι γνωστό δεν ήταν μόνο άνθρωπος και Θεός. Οπότε τα πράγματα βλέπουμε εδώ πέρα ότι τι. Εκείνοι που φοβούνται περισσότερο τον Χριστό είναι οι δαίμονες. Εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές μπορεί να σφάλουμε και να αμαρτήσουμε και να γίνουμε σκιοσφόροι ακόμα. Δεν το σκεπτόμαστε. Γιατί δεν πάβει να έχουμε την καθ' εικόνα. Και μας ανέχεται και περιμένει κάποια μετάνοια. Οι δαίμονες όμως δεν έχουν μετάνοια. Και γι' αυτό και έγινε αυτό που έγινε και δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Οι άγγελοι ήταν και εκείνοι. Αλλά ο εγωισμός τους είναι εκείνο που πραγματικά. Και η μοναδική εκδίκηση που μπορεί να κάνει να επιτίθεται σε αυτούς που θα τον αντικαταστήσουν. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι. Οι άγγελοι θα είμαστε, δεν θα υπάρχουν άξιοι και θήλοι. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται πραγματικά να καθαρίσουν μέσα μας. Γιατί πολλές φορές γινόμαστε όργανα του φιλοσφόρου. Ή για τον άλλο, για τον εαυτό μας, για πολλά πράγματα. Είναι ανάγκη προσοχή. Μας αξιώνει να πάρουμε θέση αγγέλου, θεσών του θεοσφόρου. Και γι' αυτό κυνηγάει επαναλαμβάνω τον άνθρωπο και να ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές σήμερα φοβούμαστε και από τον ίσιο μας και δημιουργούμε καταστάσεις, περισσότερο είναι ψυχικές, νευρολογικές και δεν ξέρω τι, από ότι είναι δαιμονικές. Πάρα πολλές φορές, βεβαίως εκείνος ενοχλεί, αλλά δεν ενοχλεί με την εχθρότητα να παίζει. Ή πολλά ενοχλεί εκείνος. Εκείνος ενοχλεί ότι εσύ αξίζεις, εσύ ξέρεις, εσύ έχεις, εσύ προσφέρεις, εσύ δίνεις. Δεν έρχεται με μια μορφή. Γιατί αν έρχονται με μια μορφή, οπωσδήποτε θα απομακρυνόμασταν. Και έτσι πολλές φορές τον άνθρωπο, όταν γιατί πάρα πολλές φορές λέω ότι λέμε «Οι, εκεί δαίμονες». Και πάρει διαβάσματα και σε ευδοκική. Όλα αυτά τα πράγματα δέχομαι ότι υπάρχουν, αδίμονο, αλλά δεν γίνεται όμως ότι τι. Ότι γιατί ένας δαιμονιζόμενος έχει τεραστία δύναμη. Δεν καπιστρώνεται. Δεν μπορεί να τον πιάσει. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι τώρα σήμερα μας παρουσιάζουν που είχαν τι, στα μνήματα κοιμόνταν και δεν τολμούσε να περάσει από εκεί κανένας. Άλλος Ευαγγελιστής μας συμπληρώνει κάτι εδώ, ότι πήγαιναν πολλές φορές γυροί άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, τους έθεναν με αλυσίδες, έσπαγαν τις αλυσίδες και πάλι αυτοί ορίονταν και δεν άφηναν να περάσει κανένας. Από εκεί όμως περνούσε ο Χριστός και άρχισαν να τρέμουν και να παρακαλούν οι δαίμονες τώρα μεταξύ μου και σου πει τι είναι. Σε παρακαλώ μη μας στέλνεις αυτά τώρα στην κάμνη του πυρός, να μας δώσεις την άδεια, γιατί πιο κάτω ήταν μια λίμνη και εκεί γύρω από τη λίμνη βρισκούσανε παράνομα γουρούνια, θα πω χείρους, γιατί κάποτε πήγε ένας σε ένα χωριό πολιτικός και λέει έχετε χείρους πρώτος εγώ, λέει. Είπα, είχα δείξει, δηλαδή το ξαδερφό μου είναι τόσο. Γλώσσα, θα πω τη δική μου γλώσσα. Ουρουνάκι, ουρουνάκι. Που απαγορευόταν το χοιρινό κρέας να το φάσεις από τα μέρη. Θα βάλω τη λία εδώ. Πόσα πράγματα τρώμε σήμερα που δεν πρέπει να τα φάμε και δεν επιτρέπονται γιατί μολυσμένα. Για ποιο πράγμα? Για ένα κέρδος.
Πόσο φτηνά το βλέπουμε τον άνθρωπο. Αρκεί να βγάλουμε λεφτά. Πώς δεν το λογαριάζουμε. Αρκεί να το αδικήσουμε. Τα πράγματα βλέπουμε ότι τι. Αντί να πάμε τι, να έχουμε μια ενότητα και να έχουμε μια αξία που έχει ο άνθρωπος, γιατί ήρθε, είναι κυρίαρχο της γης. Γιατί όλα τα άλλα τα όντα είναι πρόσταγμα. Να γίνει αυτό και να γίνει και να γίνει. Και στο λαβούχουν είναι δημιούργημα ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να το κατατάξεις όπως λέει ορισμένοι. Εγώ είμαι φοιτούμενο, εγώ δεν ξέρω οτιδήποτε. Ο άνθρωπος είναι και θα λάβει θέση. Και θα, αν ακόμα αγωνιστεί, θα αξιωθεί να γίνει και άγγελος. Εις άγγελος. Γι' αυτό λοιπόν, αυτή η τιμή που μας κάνει και αυτή η ανοχή πολλές φορές που μας ανέχεται, μόνο και μόνο γιατί μας αγαπάει. Αλλά ρωτάω πάλι τον εαυτό μου. Κυκλοφορούν σήμερα τα εμπορεύματα αυτά τα πράγματα. Και παλιότερα βεβαίως, αλλά τώρα όμως που βλέπουμε τι, πιο πολύ. Πόσα συλλαμβάνονται, πόσα πράγματα που τα τρώγαμε και θα παρακαλέσω τις μανάδες. Μην βαριέστε να μαγειρείτε κάτι μόνοι σας. Ψάξτε να βρείτε, το γινάρι να βρείτε την ντομάτα, παραδείγματι. Δεν είναι φυσιολογικές γερμένες. Πώς θα το κάνω. Από καπαλού έρχεται. Και τι έχουν ρίξει μέσα, και τι έχουν μέσα τέτοιου. Και ύστερα είμαστε υπέρμα. Ύστερα έχουμε από το στομάχι, από εκείνο, από εδώ, από το άλλο, από το άλλο. Όλα αυτά τα πράγματα, συμπτώματα είναι αυτά από την παρανομία τη δική μας, των ανθρώπων. Μας χρειάζεται κάπου να καταλάβουμε τι. Λέμε ότι είμαστε στον 21ο αιώνα, πρόοδο. Ποια είναι η πρόοδο. Σκοτώνω τον άλλο για να βγάλω λεφτά. Τι, κάνει και πόλεμο. Τι γίνεται, ποιο πράγμα. Και εδώ είναι αδίστακτος. Εδώ δεν καταλαβαίνεις κιόλας. Σου κάνει και το φυρεγότσι. Σου λοιπόν και εισπράττει. Και αδικεί και πετάει πεπτωμάτων. Και δεν το νιώθει. Αυτά τα πράγματα λιγάκι κάποτε πρέπει να συνέλθουν και να καταλάβουν. Μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Μπορούμε ακριβώς να τα εμποδίσουμε. Αλλά χρειάζεται ένας αγώνας. Καταρχήν κάτι οι ίδιοι νομίζω ότι τη μάνα γη την ξεχάσαμε. Την ξεχάσαμε τη μάνα γη. Άλλον δεν θέλουν να βάλουν τι, να βγάλουν μεγάλα. Και δείχνουμε διάφορα λιπάσματα και διάφορα άλλα μικρόβια και δώσε στα λεπτά. Κάντε κάτι που μπορείς να το κάνεις μόνο. Μην κοιτάς μόνο στόχο για λεφτά. Στόχος είναι να έχεις υγεία, να σε αγάπη, να είσαι με τον συνάνθρωπο. Αν εγώ νομίζω ότι σε αγαπάω και πατάω πεπτωμάτων για να σε εκδάρω, για να σου πάρω ακόμα και την ψυχή αν είναι δυνατόν ακόμα, τι σου αγάπη είναι αυτή, τι σου μόρφωση είναι αυτή, τι σου προοδευμένη κοινωνία είναι αυτή. Μπορούμε. Όταν ακούστηκε για πρώτη φορά μεταλλαγμένα, είπαν το όχι. Ποιος δεν τρώει μεταλλαγμένα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε όχι, όχι. Δεν μην τα πάρουμε. Ποιος μας βία να τα πάρουμε. Η ευκολία. Και είναι και ο σειρμός. Μόδα. Αν δεν πας από αυτό, δεν ξέρεις να πας. Πολλά πράγματα τα οποία τι. Ενώ είναι βλέπουμε μπροστά, αλλά δεν το καθαρίζουμε καθαρά. Προέπτω σας είπα. Από πού δεν τρώμε. Από τα αποφέρουν. Τα εμπορεύματα. Πώς γίνονται. Μην τη θρέφονται. Μην τη τα πάντα όλα. Εγώ το αγοράζω. Μια μέρα πήρα ένα τσουβάλι κρεμμύδια. Και βρήκα μέσα ένα χαρτί. Και το χαρτί τι έλεγε. Προέρχονται από την Τουρκία, αλλά όχι να τα σπείρετε. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Και γιατί να έρθουν από εκεί. Και κρεμμύδια. Ε? Και σκορδά. Αλίμονο. Και λουλούδια. Δεν ξέρουμε και αυτά. Και βάζει εσύ τα σπυρολούδια. Πάλι μου έρευνε μια μεγάλη σου και βάλει το εκεί από το δικό σου πράγμα. Να έχει το άρωμα. Που γεμίζει λουλούδι και δεν μυρίζει. Και όνομα το Θεό. Τα βάζει με στο δωμάτιο και έχουν λιπάσματα. Αναπνέω τα παιδιά. Αρρωσταίνουν αύριο. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε γυρίζοντας όχι πίσω, μπροστά να μπούμε. Και μπροστά θα είμαστε όταν θα καθαρίσουμε την υπόθεση αυτή. Γιατί τότε θα την προδεμένη κοινωνία. Όταν σέβεται ο άνθρωπος τον συνάνθρωπο και προσπαθεί τι να κάνει. Να το αντιμετωπίσει με ειρήνη, με γαλήνη και με υγεία.
Τα πράγματα δείχνουν ότι τι, έχουμε τόσο πολύ αδύνατο χαρακτήρα. Βγήκε η μόδα έτσι και βγήκε. Γυμνή, γυμνή αύριο. Θα παντρευτεί άντρα, να παντρεύονται. Γυναίκα πήγε, θα παντρεύονται. Θα παντρευτούν, θα το δείτε. Και ο νόμος της Ευρώπης, δεν ξέρω τι θα βγάλει, γιατί εκεί που τραζόμαστε τώρα. Πάει το Σύνταγμα του κόμματος. Δεν υπάρχει θέμα. Συγχωνεύτηκε σε αυτό που λέει στην Ευρώπη. Και εκεί, ποιο είναι, θα αποφύγω εσύ στα λοιπόν. Στα Παδρίκη και στα Ευρωπαϊκά, τα οποία αυτά δεν έχουν και την πίστη. Την Ορθόδοξη. Σκεφτείτε τι αποφάσεις θα βγάλουν. Σκεφτείτε, γιατί και το Σύνταγμα του κόμματος είχε και την Εκκλησία μέσα. Στον του Πατρόχη, λοιπόν, είχε την Αγιατριά. Τι θα γίνει, θα τη σβήσουν. Δεν μπορούν να την πούνε, αφού δεν την πιστεύουν. Πώς θα το κάνουν. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μας κυκλώνουν, που δεν μπορούν να καταλάβουν. Και εμείς κομματιζόμαστε, και εμείς παραματιζόμαστε, και τρώμαστε μεταξύ μας, και δεν έχουμε αυτόν τον πολιτισμό, αυτήν την κοινωνία, αυτήν την παράδοση και αυτήν την κορυφαία πίστη, την Ορθόδοξη. Γιατί το Ευαγγέλιο γράφει και στην ελληνική γλώσσα. Δεν είμαστε έτσι. Μην εδοξάστε ο Υιός του ανθρώπου όταν πήγανε να τον δούνε Έλληνες. Και θα μην ξεχάσετε ακόμα. Θα το πω πάλι, που δεν είστε Ευαγγελική, αλλού είναι. Μια μάνα είχε το παιδί της άρρωστο και παρακαλούσε στους Αποστόλους. Οι Απόστολοι είπανε, δεν μπορούμε να και πλησίασε τον Χριστό. Και μου είπε, βοήθησε για το παιδί μου. Δεν μπορώ. Αυτό ήταν δηλαδή μια δοκιμή. Δεν μπορώ, γιατί προέβλεπε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να κρατήσω το ψωμί από τον παιδιό μου να το δώσω στους σκύλους. Ναι, σου λέει, καμία αντίρρηση δεν έχει. Ελληνίδα αυτή. Και τα σκυλιά στρέφονται από τα τρίματα, από τα αφεντικά. Ω, γίνε, μεγάλη σου η πίστη, γεννηθεί το σύγχρονο θέλει. Πού είναι, έχουμε τέτοια πίστη. Έχουμε πίστη. Τι, μπήκαμε στην όλη, μπήκαμε τα αυτά τώρα. Λέω, κολουβιές, αλπιές, κολουβιές, αλπιές, όλοι κολουβί. Κάποτε όταν ήρθα εδώ, στην αρχή, ήταν η ερημιά του. Είχα κάτι κότησα εκεί πέρα, μίλησε μια αλπού, την γενικά του σκύλου, πήγε να παίρνει το σύρμα, λοιπόν, σκοφνουρά. Σκοφνουρά, πήγε πάνω η αλπού, λοιπόν, η άλλη την κρόιδρα. Αυτή δεν το έβαλε κάτω. Εγώ είμαι ελεύθερη τώρα, θε. Μπορεί να κόψει και εσύ να δει πόσο ελεύθερη. Και έκοψαν και άλλη την ουρά, δεν σπάθαμε. Μπάθαμε αυτό που έπαθε ο ίδιος. Κόκοψαν και άλλη την ουρά για να είναι κολοπέζο και να είναι ήδη. Έχει όνομα του Θεού. Ποιο είναι ο πολιτισμό αυτό που το βγάλουν, λε, όπω πάνε. Τι πολιτισμό είναι αυτό. Ποιο σεβασμό είναι αυτό. Τι σέβασε ο χέρι τον άλλο. Τι λακτάρα να καταπαντευτεί. Τι λακτάρα να μείνει, παιδιά να καταπαντώνει. Τι λακτάρα να. Όλα αυτά τα πράγματα ας τα προσέξουμε. Αυτά κινούνται οπωσδήποτε ή πολλά κατά της Ορθοδοξίας, περισσότερο που θα είστε μεσούμενοι πάνω των εθνών, για το όνομά μου, αλλά και για το άλλο που λέμε τι. Για τα κέρδη που είναι ικανά τα πάντα να μολύνουν αρκεί να τα πωλήσουμε και να δώσουμε. Κάπου σε ένα μαγαζίνα με το όνομά σου. Ήμουν παρόν. Και ήρθε ένας παραγγελιοδόμος. Και άνοιξε ένα κουτί. Το κουτί αυτό έλεγε. Τούτη εδώ δεν θέλει τίποτα. Παζιόλες. Μικρότερη, μεγαλύτερη και μεγαλύτερη. Δεν θέλει τίποτα. Ένα ζέσταμα και είναι έτοιμο. Από πόσα χρόνια ήταν. Τι είχε μέσα και τι δεν είχε. Λίγο να τη ζητάει και είναι έτοιμο. Πώς θα γίνει, το κρύο, πρέπει να ξέρετε για λίγο. Αλλά ήταν καταψυγμένη. Και τα πράγματα, και αυτά εμείς τι, τα τρώμε και σε κέντρο, και βλυντάμε και καθόμαστε, και δίνουμε και στα πέρα και βαριόμαστε. Και παραγγέλνουμε να μας φέρουν και στο σπίτι φαγητό. Παραγγέλνουμε να πάμε. Ποιο όνομα το σώμα. Να μάθω να μαγειρεύω. Να μάθω να αγαπάω. Να μάθω να σέβομαι τον άλλο. Να μην γίνει υπέρβαρος, να μην έχουμε ασθένειες τις οποίες τι, παντάξινες, άγνωστες πόσες φορές γίνονται τα πράγματα. Και ενώ έφυγαν πραγματικά όλα τα γουρούνια και μια στιγμή, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, με θελήμνωνα. Φνήκαν.
στην Κιμπανερέ, τάκασαν. Τάκασαν και πήγαν στην πόλη να αναγγείλουν τώρα. Ελάτε, γιατί αυτό και αυτό πάθανε. Τα κοιτάγαμε, τα λυπόμασταν που έπεφταν μέσα, αλλά και φοβόμασταν. Και σηκώθηκαν από την πόλη, πολλοί, και οι αφεντάδες που τα είχαν κρυφά από το επίσημο κράτος για αυτό και αυτούς. Και τι έκαναν, παρακάλεσαν τον Χριστό να φύγει. Μάλιστα. Γιατί ο έλεγχος αυτός ήταν ακριβώς βασανιστήριο για μέσα τους. Τα αντίθετα κάπου. Σαμαρείτε και Ιουδαίοι, σαμαρείτε πιο αμαρτωλοί. Έτσι έλεγαν οι Ιουδαίοι, οι Ιβραίοι. Και όταν πήγε ο Χριστός Σαμαρείτες, και έκανε το θαύμα Σαμαρείτες και έτσι είπε, μείνε με τιμών, μείνε με θυμών, να μείνει μαζί τους και έμεινε 2-3 μέρες μαζί τους. Και εκεί τον έδειξαν αμέσως. Τα πράγματα δείχνουν έτσι. Και στην εικόνα μου μέσα μου αυτό το πράγμα γίνονται πολλές φορές στον άνθρωπο. Και αλλά πολύ περισσότερο επίσημα τώρα πλέον οργανώνονται για να μας αποκόψουν. Θα αρχίσει τώρα, έρχεται ο Αύγουστος, γιορτή της πατάτας, γιορτή της ντομάτας, γιορτή της καπεντουζιάς, γιορτή της σαρδέλας, γιορτή της καραβίδας, γιορτή της ντομάτας, τι πάνε τα ρωτάς. Γιατί, για να το παιδί που γεννιέται τώρα, γιορτή της Παναγίας, γιορτή της μεταμορφώσεως, γιορτή θα πω και σπάει, τι είναι αυτή η γιορτή. Θέλω να τις να ζήσουν έτσι τα πράγματα. Το παιδί δεν θα ξέρει, άμα γεννηθεί τώρα. Α, θα πει μια εικόνα, μία γενιά, δυο γενιές, τρεις γενιές, όλα πανηγύρια θα έρθει ύστερα. Περπάτε πανηγύρια. Τα πανηγύρια επιτρέπονται και επιβάλλονται. Αγιάζεται στην εκκλησία και οπωσδήποτε ανακουφίσκεται τη σάρκα όξω το χωρέδι. Έχει και αυτό ένα τέτοιο. Τώρα εμείς, ό,τι ώρα να είναι και οτιδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι μας έχουν καπίστρι και μας τραβάνε και μας ταΐζουν ό,τι εκείνοι μπορούν να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Στόμεν καλός, στόμεν ευλαβός, στόμεν πραγματικά. Θα πω τη λέξη ξύπνα καημένη μοραγιά, με τέτοιο πολιτισμό, με τέτοια γλώσσα, με τέτοια πραγματικά τι, λειξολόγιο και με τέτοια πίστη και με τέτοια ήθη και αίσθημα να σε τραβάνε από τη μύτα σάνα. Και όνομα του Θεού. Και όνομα του Θεού. Ποιος ήταν ο πολιτισμός όμως. Ε, ποιος ήταν ο πολιτισμός αυτός όμως. Όσοι δεν το ξέρετε, ας με συγχωρείτε που το ξέρετε πολλές φορές. Ζολώτας κάποτε ήταν διευθυντής Τράπεζα Ελλάδος. Μίλησε στην Αμερική. 750 λέξεις. Στην Αμερικάνικη, που δεν υπάρχουν Αμερικάνοι τώρα εκεί, γιατί ήταν Ινδιάνοι. Τι λέμε τώρα όταν είναι, και είναι Ισπανοί, Άγγλοι, Ιταλοί. Και στην ξέχασα. Και πήγαμε εμείς πολύ. Όταν τελείωσε, τους είπε. Όλη η έκθεση αυτό που μίλησα σήμερα είναι όλες τις ελληνικές λέξεις που τις έχετε κλέψει και τις έχει βάλει στο λεξικό και το δικό σας. Ε, τι θέλετε περισσότερο. Ε, πάμε έξω να σπουδάσουμε εσύ. Και δεν πάμε έξω να σπουδάσουμε. Τι, δεν αξίζουν εδώ. Και όλα το θέλω. Άλλο μας τραβάει και άλλο μας καπιστρώνει. Μας έχουν αγκιστρώσει έτσι το τραβάνι. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να συνέλθουμε. Να καταλάβουμε αν αγαπάμε καταρχήν. Τι χρουστάει αυτό τον ίδιο. Να φάει και να πιει μολυσμένα πράγματα. Τι χρουστάει το άλλο που θα γίνει σε αύριο. Τι χρουστάει το άλλο που δεν μπορεί να αποκτήσει. Μην κοιτάμε, είναι πάρα πολλές τροφές που ακριβώς στήρωση γίνεται στον άνθρωπο. Να στο προσέξουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο το να φάω, πρέπει να φάω τι να έχω, να έχω και την υγεία μου, αλλά και την αναπαραγωγή και τα πάντα όλα πίσω. Βεβαίως δεν μπορώ να σταματήσω, αλλά πρέπει να σταματήσω. Μας χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, να αγαπάμε τη μάνα γη,
να την αξιοποιήσουμε κατά το θέλημα, όχι για να παράγουμε ποσότητα για να γίνουν χοντρά και μεγάλα, να ρίξουμε λιπάσματα, αλλά ας το προσέξουμε λίγα, γιατί η Ήπειρος δεν θα στηριχθεί τόσο από τα νερά. Τι τα άλλα τα νέα άρχισαν να στερούνται το νερό να τα ποτίσουν. Και δεν το αποκλείω ότι να φέρουν και τίποτα από κάλια σφραγισμένα, να έχουν και το αυτό μέσα για να κρατάει περισσότερη υγρασία. Λοιπόν, για να γίνουν και αυτά. Για όλο το Θεό. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Μπορούμε να τα ζήσουμε. Δεν πρέπει να τα κάψουμε. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε έτσι. Πρέπει να τα αφήσουμε να τα κλαδέψουμε. Να πάμε πραγματικά να τα προσέξουμε. Γιατί αυτά θα μας παράγουν. Θα μας δώσουν από τη δροσιά τους που απορροφάνει. Πόσες ακτίνες ηλίου τις οποίες πραγματικά πέφτουν κατά πάνω μας τώρα. Όταν πάνε γεμίσει κάπου, που είναι υπάρχει έντρο. Όλα τα πράγματα έχουν, τα έχει βάλει ο Θεός με τη σειρά. Εμείς τα ποδοπατούμε. Εκεί τους μας συνέχεια. Αλλά πρέπει να συνέρθουμε, να καταλάβουμε γιατί. Αλλιώς, αλλήμονο. Νόμες.